Suspicion is the discord of the clouds. The worst thing is

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το Λιγνό
2: καλέ. Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα αν η Βίλμα Τσίρκα τελειώσει έγκυρα.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

我也得来去不一样。

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο ελληνική.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αντιφατικές δηλώσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο πόλεμος τελείωσε, διακήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας ανακούφιση στις αγορές με το πετρέλαιο να υποχωρεί. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφτεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Reuters σε ένα ακόμη επεισόδιο ένταση στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Παρά το περιστατικό, αξιωματούχος τόνισε ότι η ναυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ συνεχίζεται κανονικά. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία, ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως και έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη

0: μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στην Ουκρανία, μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στην βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θηλώδεις ανέμους και τοπικές γαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τυπικά 6 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: έχεις εδώ το σκλαβενίτη να σου ρυθμίζει τον ήχο και να σου σπάει και τα νεύρα. Σου λέει Παρασκευή σήμερα.
1: Γι' αυτό σου πάει τα νεύρα, επειδή είναι Παρασκευή.
0: Παρασκευή, γιατί είμαστε εδώ. Ο λατρεμένος μας ο Νικόλας.
1: Ωραίο. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Νικόλα μου, καλημέρα. Ο λατρεμένος μας ρυθμίζει τον ήχο εδώ στις πρωινές διαδρομές στο Air News Radio. Ξεκινάμε με τον αγαπημένο συνεργάτη για να απλώσουμε.
1: Τι θες να απλώσουμε?
0: Τον τραχανά της ταυτότητάς μας. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη.
1: Ένα τραπουλόχαρτα στο τραπέζι.
0: Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου

0: Αν μας ακούτε, Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, η κυρία Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας, είπαμε ο Νικόλας, και στη δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη. Και οι τρεις κάνουν ό,τι μπορούν για να φτάνουν στα αυτάκια σας φρέσκες ειδήσεις και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Θα το διαπιστώσετε και στη συνέχεια.
1: Και καλά κάνεις και τις αναφέρεις αμέσως, γιατί ο γόνι μου, θα σου έκανα σκηνή με όλα αυτά. Να λες για τον Νικόλα. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
0: Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους. Σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026.
1: Τον μεσιάζουμε το μήνα.
0: Τον μεσιάζουμε. Έρχεται Σαββατοκύριακο και τον μεσιάσαμε το μήνα. Πάει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Κανονικότατα, ε. Λοιπόν, και μάλιστα σήμερα θα είναι καιρός εντελώς καλοκαιρινός, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν και θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Χαρακτηριστικά να σας πούμε ότι ακόμη και στην δυτική Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30, θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική και νότια Ελλάδα τους 32, στην δυτική τους 31, στις Κυκλάδες τους 31, και στην Κρήτη, και τους 34 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τι λες τώρα?
1: Αύριο όμως.
0: Αύριο δροσίζει λίγο. Κάτσε να σου πω. Σήμερα στην Αττική θερμοκρασία 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη 22 έως 29. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, για να σας δώσουμε έτσι το στίγμα να έχετε μια εικόνα, έχει ζεστούλα, έτσι. Δεν είναι. Είναι μέρα με ζεστούλα. Έχει. Στην Αγία Παρασκευή αυτή την ώρα, 8 και 10 πρώτα λεπτά ακριβώς, 24 βαθμοί Κελσίου. Στην Αθήνα το ίδιο. Στον Πειραιά επίσης 24. Θεσσαλονίκη 21 βαθμοί.
1: Αύριο ψιλοχαλάει όμως ο καιρός. Σε κάποιες περιοχές.
0: Ψιλοχαλάει και σε καημένη τώρα. Εντάξει, απλά πέφτει λίγο η θερμοκρασία και θα έχει και κάτι βροχές. Λέμε το.
1: Και λίγο χαλαζάκι μπορεί να πέσει σε κάποιες περιοχές, και ειδικά όπου έχουμε καλλιέργειες δεν είναι καλοδεχούμενο το χαλάζι.
0: Είσαι ασφαλισμένη εσύ από χαλάζι για τον Μπαρπρίζ?
1: Ναι.
0: Ωραία, μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Μα δεν δίνει στην Αττική χαλάζι.
0: Α, εντάξει.
1: Μια καταιγίδα το απόγευμα το βραδάκι δίνει στα βόρεια του νομού. Βόρεια όμως Ελλάδα είναι στις περιοχές που μπορεί να έχει και καταιγίδα και μπορεί να ρίξει και χαλάζι.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Η άλλη επιλογή είναι μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, και του Messenger, που θα στείλετε το μήνυμά σας. Καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες, στείλτε μας, φτιάχνετε τη διάθεση, και βεβαίως σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Έχουμε και για σήμερα προγραμματίσει να ασχοληθούμε με θέματα και να συζητήσουμε πολύ πολύ ενδιαφέροντα, κατά την άποψή μας.
0: Έτσι πιστεύουμε. Έτσι πιστεύουμε. Μπαλίτσα, είδες θες, θα μου πεις, είδες μπαλίτσα?
1: Λίγο
0: μπαλίτσα. Εγώ είδα το παιχνίδι, με πήρε λίγο ύπνος, είναι η αλήθεια. Εντάξει, δεν με ενθουσίασε να πω.
1: Είναι και αρχή.
0: Εσύ είδες και την τελετή έναρξη, είχες κρέαση εσύ. Ναι, εντάξει.
1: Γι' αυτό βαρέθηκα μετά.
0: Ναι, κοίταξε να δεις, θα σου πω. Η τελετή έναρξη, από ό,τι είδα εγώ στο διαδίκτυο, δεν την κάτσα να την παρακολουθήσω τώρα. Όλοι είχα και άλλη δουλειά, ξέρεις ποια δουλειά είχα
1: και τώρα, ναι. Κοιμόμαστε και νωρίς, λοιπόν, είχαμε και τη συνέντευξη πριν και έπρεπε
0: να την ξανακούσουμε και να σημειώσουμε τα διάφορα κλπ. Λοιπόν, αλλά αυτό που είδα στο διαδίκτυο, εντάξει, δεν με τρέλανε κιόλας.
1: Όχι, ούτε και εμένα.
0: Δεν ζαλίστηκα κιόλας από ενθουσιασμό. Αλλά, ναι, πάντως μπαλίτσα θα απολαύσουμε τις επόμενες εβδομάδες.
1: Θα βαρεθούμε κιόλας.
0: Ναι, πολλοί αγώνες.
1: Πολλές ομάδες, πολλοί αγώνες. Τους έμαθα όλους τους αριθμούς. Θα τους πούμε στη συνέχεια. Δεν τους δούμε. Θα τους
0: είχε
1: πούμε.
0: Και το φοβερό στιγμιότυπο. Να σου πω, το ωραιότερο στιγμιότυπο του αγώνα ήταν τα αγγλικά του διαιτητή. Το είδες, Νικόλα, πρώτα. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο συνέβη χτες με το διαιτητή του αγώνα, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν τα ξέρει, παιδί μου, και καλά.
1: Ήταν επίπεδο how from here, morning.
0: Αυτά είναι άπτες τα αγγλικά. Αυτά που λες εσύ είναι τα αγγλικά, τα άπτεστα, τα ωραία. Ναι. Ναι, λοιπόν, βγήκε και επειδή έπρεπε να δώσει, ξέρεις, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, την πρώτη κόκκινη, όταν δίνεις την κόκκινη κάρτα, θα πρέπει να τεκμηριώσεις με ένα μικρόφωνο, ένα χιλόφωνο έχουν, το ξέρεις, αυτό που είναι στα χείλη, δηλαδή.
1: Το οποίο,
0: ναι, μεταδίδει σε όλο το γήπεδο.
1: Τι λέει?
0: Την ομιλία, λες, που εξηγείς, ας πούμε, για ποιο λόγο δίνει την κάρτα.
1: Για να ξέρουν οι φίλαθλοι και να μην διαμαρτύρονται.
0: Οι Νοτιοαφρικανοί μιλάνε εγγλέζικα, δεν μιλάνε? Εγγλέζικα μιλάνε.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν καταλάβανε τίποτα. Κοιτάγανε σαστισμένοι. Σαστισμένοι κοιτάγανε. Τι λέει αυτός τώρα, κάτι έλεγε.
1: Δεν μιλάνε, ναι, άπτεστα, ναι, την αγγλική.
0: Ναι. Ήτανε λίγο, ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν χαρακτηριστικό που συνέβη. Στο λέω επειδή και εδώ κατά καιρούς λέμε για διαφόρους που δεν μιλάνε καλά τα αγγλικά και λοιπά. Δεν είναι. παγκοσμίως. Δηλαδή δεν το έχουν όλοι με τα αγγλικά. Έτσι,
1: και
0: δεν
1: λογικό είναι, ναι, εδώ που τα λέμε. Ναι. Είναι λογικό. Είναι παγκοσμία γλώσσα, η γλώσσα που χρησιμοποιούμε πιο πολύ, που μπορεί να συνονοηθεί. Κάποιοι μπορεί να μην τα μιλάνε καλά. Ή με τη σωστή προφορά. Αυτό με την προφορά πάλι.
0: Ναι.
1: Τη ζούρια με την προφορά.
0: Ο Βραζιλιάνος ο διαιτής. Εντάξει, τι να κάνεις τώρα. Ο κύριος Περέιρα. Βίλτον Περέιρα. Νομίζω θα μείνει γνωστό στην ιστορία για αυτό το τρομερό, ας πούμε. Πώς το τρομερό λόγο που έβαλε.
1: Θα ακούσουμε κι άλλα.
0: Ναι. Δηλαδή, ο αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού ήταν ρήτορας μπροστά του. Ναι.
1: Καλά, είχε και άλλα προβλήματα κατανόησης. Είχαμε άλλα προβλήματα κατανόησης. Ναι. Πάντως, από την τελετή έναρξης, όλο το χρήμα το πήρε η Σακύρα. Αναμενόμενο θα μου πει. Σιγά την πρωτοτυπία.
0: Σακύρα. Είδα Σακύρα, εσύ. Όχι.
1: Είδα Σακύρα, πώς δεν την είδα.
0: Είσαι σίγουρη. Μα δεν ήταν στη...
1: ήταν άλλη.
0: Όχι, δεν ήταν στις διαφημίσεις, Σακύρα. Δεν ήταν, όχι. Θα την βάζανε να λέει στις διαφημίσεις. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Σου λέω τι ακούω εγώ. Λοιπόν, 8 και 15 πρώτα λεπτά, να θυμηθούμε και ηχητικά που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Με το δεξί, λοιπόν, μπήκαν οι Μεξικανοί στο Μουντιάλ. Άντε. Καλή συνέχεια και στις υπόλοιπες ομάδες. Η Νότια Κορέα έκανε θεαματική ανατροπή, τα ακούσατε και νωρίτερα.
1: 2-1.
0: Νίξε τη Τσεχία 2-1. Εντάξει. Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, νομίζω η πολιτική κυριαρχή. Τώρα θα μου πείτε. Ναι, η πολιτική κυριαρχή έτσι κι αλλιώς, ακόμη και σε ό,τι αφορά τα μεγάλα, τα διεθνή, τα παγκόσμια γεγονότα, όπως ας πούμε η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, για την οποία για μια ακόμα φορά δεν έχουμε καταλάβει που βρισκόμαστε. Δεδομένου ότι ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι θα μπουν οι τζίφρες το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, το Ιράν το ξέρει, είναι η ερώτηση λογική.
0: Οι Ιρανοί δεν ξέρουν τίποτα, ναι. Οι Ιρανοί δεν ξέρουν τίποτα, λέει ακόμα.
1: Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές για το παιχνίδι της επικοινωνίας. Ναι, αλλά οι Ιρανοί είχαν προωθήσει το κείμενο το οποίο απεδέχτηκε, τους όρους απεδέχτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί οι Ιρανοί αργούν να συμφωνήσουν, δεν το καταλαβαίνω. Αλλά θα δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες τι θα γίνει.
0: Σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει μια συνέντευξη που έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα, στην οποία αναφέρθηκε σε όλα τα διαδραματιζόμενα στο πολιτικό σκηνικό. Ναι, βεβαίως.
1: Σε διάρκεια.
0: Επιγραμματικά να σας πούμε, γιατί ο Νότης Ανανιάδης είναι στο τηλέφωνο για να μας τα πει πιο αναλυτικά, ότι ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Έριξε μια ατάκα για τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία συζητείται πολύ, θα την ακούσουμε στη συνέχεια αργότερα στην εκπομπή. Είπε ότι οι Έλληνες του πήραν τρεις φορές το δίπλωμα. Δηλαδή, αν σε έναν νεολαίο οδηγό πάρεις τρεις φορές το δίπλωμα, θα τον αφήσει να ξαναοδηγήσει αυτοκίνητο. Εδώ του πήραν τρεις φορές το δίπλωμα.
1: Η ελληνική πραγματικότητα είναι ότι σου παίρνουν το δίπλωμα και δίνεις στις ξαδέλφεις το δίπλωμα.
0: Και είσαι προχωράς.
1: Οπότε.
0: Και. Είπε και. Για πρώτη φορά τον ακούσαμε να δίνει μια απάντηση σε όσα ακούγονται γύρω από τον Αντώνη Σαμαρά και το υποίδρυση κόμμα που λέγεται ότι σχεδιάζει. Και νομίζω ότι για πρώτη φορά ήταν τόσο αιχμηρός.
1: Μια οπτική που δεν την έχουμε ακούσει.
0: Δεν έχουμε ακούσει.
1: Δεν έχουμε ακούσει.
0: Φαίνεται ότι ήταν μια απάντηση μελετημένη και έδωσε και ένα τόνο και μια γραμμή για την αντιμετώπιση του πρώην Πρωθυπουργού, τον οποίο χαρακτήρισε ως καλό Πρωθυπουργό.
1: Αλλά ότι του έδωσε τη δεύτερη ευκαιρία.
0: Για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε και να πάμε στον Νότι.
3: Αντώνης Σαμαράς, σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να ιδρύσει πολιτικό κόμμα? Άκουσα τον ίδιο να λέει Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι ίδιοι. Ένα και το αυτό.
4: Δεν το είχα ξανακούσει αυτό. Και δεν νομίζω ότι θα βρείτε και πολλούς οι οποίοι θα συμφωνήσουν με αυτήν την, άποψη. Αλλά εγώ να πω.
3: Μήπως ήταν λάθος η διαγραφή,
4: εγώ να
3: του,
4: πω το,
3: κύριε Πρόεδρε?
4: Να, καμία διαγραφή.
3: Κοιτάζοντας προς καμία, τα πίσω.
4: Καμία διαγραφή. Φοβάμαι των υστέρων αυτά τα οποία υπόθηκαν, όχι. Διότι έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές, αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράθεση. Θα πω μόνο το εξής. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός.
3: Μετά την πολιτική άνοιξη.
4: Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ, λοιπόν, ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
3: Να ρωτήσω κάτι και πείτε μου με το χέρι στην καρδιά. Έχετε το συναισθηματικό και το πολιτικό περιθώριο να δοκιμάσετε, να ρίξετε άλλη μια γέφυρα προς τον κύριο Σαμαρά, προς τον πρώην πρωθυπουργό? Θέλω να πω, μήπως θα έπρεπε, πώς το λέγε, ο ίδιος είχε μια έκφραση παλιά, τη θυμάμαι, έλεγε σφουγγάρι.
4: Το θέμα,
3: δηλαδή να σβήσουμε
4: το θέμα,
3: τα παλιά.
4: Το θέμα, κύριε,
3: μήπως πάρετε σφουγγάρι και θέμα, σβήσετε τα παλιά.
4: Το θέμα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι να μπορούμε όχι να λύσουμε τα προσωπικά μας, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Στην πολιτική πρέπει να βγάζει κανείς το συνέστημα από τη μέση. Αν ο κ. Σαμαράς πιστεύει αυτό το οποίο λέει για την εξωτερική πολιτική, βέβαια το 23 δεν τα πίστευε, διότι το 23 πολιτεύθηκε με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Λοιπόν, αν τα πιστεύει τώρα, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να έχει αφιερωθεί αυτό το χάσμα, διότι για μια κρίσιμη συνισταμένη που αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
0: Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική, Νότια Ανανιάδη. Το ακούσαμε όλο. Νομίζω δεν χρειάζεται περαιτέρω εξηγήσεις και σχόλια. Πάμε στα υπόλοιπα. Καλημέρα, Νότια.
1: Καλημέρα, Νότια.
5: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Μαρία. Πάντως, για να κάνουμε και μια γέφυρα με τα προηγούμενα, άκουγα από την αρχή την εισαγωγή της εκπομπής σας. Πριν παραχωρήσει, μάλλον πριν ξεκινήσει η ολόκληρη αυτή η εφόλης πολιτική σύλληψη που παρεχώρησε ο πρωθυπουργός των συναρχών του Χατζηνικολάου, λέει ακριβώς ότι είδα τη συνέντευξη λίγο πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ. Δηλαδή ουσιαστικά παραδέχεται ότι σε αριθμούς Μουντιάλ βρισκόμαστε τώρα. Από εκεί πέρα, εγώ.
1: Και η πολιτική ζωή της χώρας, μάλλον σε αριθμούς Μουντιάλ βρίσκεται. Έλα.
0: Πάμε γρήγορα γιατί μας πιέζει και ο χρόνος.
5: Επιγραμματικά, αυτή την ΑΤΕΚ η οποία συζητείται είναι viral, που λένε και οι νέοι, για τον κ. Τσίπρα, είπε ακριβώς: αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, εννοώντας τρεις φορές που έχει χάσει σε εκλογές εθνικές και ευρωεκλογές, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο, ενώντας το καινούριο κόμμα δηλητηριώδης. Για τον κύριο Σαμαρά τα ακούσαμε, δεν χρειάζεται να παραλάβω τίποτα. Ενδιαφέρον όμως έχει η αποστροφή του πρωθυπουργού για τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος σημειώνει για τον Καραμαλή ο κύριος Μητσοτάκης: αντιμετωπίζω όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας με σεβασμό και με αξιοπρέπεια. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα. Από μένα όμως η σχέση είναι πάντα αξιοπρεπής και λειτουργική. Υπάρχει γέφυρα εδώ, είναι σαφές. Έχουν το ενδιαφέρον τους οι αναφορές στην Τουρκία, την κριτική που δέχεται για τα εθνικά θέματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εμείς όπως και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί είχαν διαχειριστεί την Τουρκία, είχαν συναντηθεί με τον Ερντογάν και γνωρίζουν τη συνθετότητα αυτής της σχέσης και επειδή ήταν πάντα μια λειτουργική σχέση. Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη, υπογράμμισε. Και έχει τη σημασία του. Οι εκλογές βεβαίως θα γίνουν την άνοιξη του 27, το πανέλαβε για άλλη μια φορά. Και το συνέδεσε κατά κάποιο τρόπο με το γεγονός ότι σε ένα χρόνο και μισό μήνα από σήμερα, 1η Ιουλίου, η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι μια σημαντική ευκαιρία η Ελλάδα να αφήσει ένα αποτύπωμα ευδιάθετο στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Ξανακούσαμε, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, το αφήγημα, τη στρατηγική, μάλλον έτσι όπως οργανώνει το τελευταίο διάστημα, τη πρώτη Κυριακή. Το είπε και χθες, το λένε και στελέχη του. Το είπε και η Ντόρα Μπακογιάννη σε μια δημόσια παρουσία τη προάλλε. Άρα θέλουν να εξορκίσουν τη χαλαρή ψήφο. Mm-hmm. Να σηκωθούν, να μην αφήσουν, θα έλεγα, τους ψηφοφόρους να κάτσουν στον καναπέ ή να ψηφίσουν εναλλακτικά την πρώτη Κυριακή, λέγοντας εντάξει, μπορεί να γίνουμε έτσι
1: και κάτι δεύτερο.
5: Επαναληπτικά και τότε συσπηρώνονται. Όχι, θέλει τη συσπήρωση από την αρχή. Υποστήριξε ότι η Ελλάδα και εν ώψη ΔΕΦ είναι σε θέση λόγω πλεονασμάτων να δίνει πακέτα στήριξη.
0: Ναι, αλλά απέκλεισε 13ο και 14ο μισθό. Αυτή είναι η είδηση.
5: Απέκλεισε αυτή τη θεολογία λέγοντας ότι ουσιαστικά ο 13ος μισθός.
0: Έχει δοθεί ήδη, είπε. Ουσιαστικά έχει δοθεί. Ναι. Λοιπόν, εκλογές το 27, το ξανά είπε. Την άνοιξη, μάλιστα. Την άνοιξη του 27.
1: Απάντησε το γιατί διεκδικεί τρίτη τετραετία.
0: Κοιτάξτε, εγώ πάντως νομίζω ότι αυτή η επιμονή και η επαναλαμβανόμενη αναφορά τους στις εκλογές, ακόμη και όταν δεν ερωτάται ο Πρωθυπουργός, θα είναι μάλλον απίθανο, παρότι πολλοί υποστηρίζουν ότι ενδεχομένως να δούμε έναν ευνηδιασμό το Σεπτέμβριο. Θα χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα εάν συμβεί κάτι τέτοιο μετά από τόσο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το λέει πολύ εμφαντικά.
5: Και να μην παραλείψω να κλείσω αυτό την σταχυολόγηση τη χρυσή συνέντευξη στην αναφορά του για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την ΟΠΚΕΠΕ και μια αιχμή προ τον κύριο Κοβέση, αφού λέει ότι σέβομαι τον θεσμό τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κ. Κοσταντάκη σημειώνει ότι η κυρία Κοβέση θα φανεί αν έχει κάνει λάθο. Αναφέρεται και στο πόρισμα τη Κυροπούλου που ζήτησε η ίδια και ήρθε καθυστερημένα στη Βουλή. Ένα καλό εισαγγελέα υπογράμμισε. Κρίνεται από πόσες καταδίκες και πόσες δεμένες είναι οι υποθέσεις αυτές.
0: Εύστοχη η παρατήρησή σου, νομίζω. Ναι, πολύ εύστοχη.
1: Και για το θέμα με τις πολεοδομίες αναφέρθηκε.
5: Με το πόρισμά της την κατηγορία. Οπωσδήποτε ας περιμένουμε να δούμε αν τίποτα δεν αποδειχθεί. Άρα δεν είναι καλός εισαγγελέας. Θέλουμε το δεσμό, είπε. Έτσι. Και για την. Ναι, σωστό, Μαρία, αυτό για τις πολεοδομίες. Θύμισε ότι η κυβέρνηση. Έχει πολύ πλησκάσει το ζήτημα, δρομολόγηση μεταφορά των πελοδομιών από τους Δήμους στο κτηματολόγιο.
1: Την ψηφιοποίηση ουσιαστικά.
5: Που ιδιαιτεροποιείται. Σημείωσα ότι εγώ δεν συμβάζομαι με τη φράση αυτή είναι η Ελλάδα. Γιατί εδώ τα λέμε όταν έσκασε η υπόθεση των πολεοδομιών, τώρα ναι. Για άλλη μια φορά, όλοι λέγαμε.
0: Αυτό συζητήθηκε πολύ. Είναι η πρώτη αιχμή που αφήνει, έτσι έντονη αιχμή που αφήνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεων στη μύτη, έτσι. Και προσωπικά για τον ίδιο.
1: Για κάτι που είχε πει ο Κώστας Σιμίτης.
5: Η φράση είναι του Μακαρίτη, του Κώστα Σιμίτη, όταν ήταν ο και βυθίστηκε το Σαμίνα.
0: Ακριβώς.
5: Του Σαμίνα, όπου περιέγραφε μια σειρά από παθογένειες και είπε στην Βουλή: αυτή είναι η Ελλάδα. Εγώ δεν συμβάζομαι, λέει ο κύριος Μητσοτάκης με αυτό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Νότι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νότι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Μα για τις πολεοδομίες είχε ενδιαφέρον η φράση: εμείς είμαστε με το gov.gr και όχι με αυτό που γίνεται στις πολεοδομίες. Που έχει τη σημειολογία του.
0: Πάντως, μια που λέμε για τις πολεοδομίες, όσο έρχεται στο φως αυτή η ιστορία, τόσο περισσότερο άφωνους μας αφήνει ένα δίκτυο, απίστευτο δίκτυο. Δηλαδή, τόσο οργανωμένο όσο θα έλεγε. Δεν μπορεί να είναι η κεντρική διοίκηση. Αυτό είναι. Δηλαδή, η κεντρική διοίκηση δεν θα μπορούσε να είναι τόσο άριστα οργανωμένη και να λειτουργεί τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά όσο το κύκλωμα.
1: Πόσα χρόνια μιλάμε για το γρηγορόσιμο και το τι γίνεται στις πολεοδομίες. Πόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Πόσες δεκαετίες, να μην πω πόσα χρόνια. Αυτό φαίνεται πια, το ξεσκεπάστηκε, αποκαλύφθηκε.
0: Διαβάζω για έλεγχο άδειας ακινήτου στο κεραμικό. Ο ιδιώτης μηχανικός ζήτησε από τους ιδιοκτήτες 30.000 ευρώ για μια θετική γνωμοδότηση της υπηρεσίας νεωτέρων μνημείων και 10.000 ευρώ αμοιβή, δηλαδή συνολικά 40. Για να γίνει δουλίτσα.
1: Για να γίνει δουλειά, ακριβώς. Για να έχει να δώσει 40, φαντάσου ποιο είναι το κέρδος,
0: Επιγραμματικά στα πρωτοσέλιδα τώρα, γιατί μετά θα έχουμε καλεσμένο και δεν θα προλάβουμε. Η Καθημερινή, ας πούμε, ασχολείται, έχει κύριο θέμα αυτό, το τι συνέβαινε στις πολεοδομίες. Τίτλος: οι διασυνδέσεις και τα πλοκάμια του κυκλώματος στις πολεοδομίες, πώς φέρεται να επηρεάζει αποφάσεις. Επίσης, διαβάζουμε: το σόου άρχισε στα γήπεδα της Αμερικής με μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την τελετή έναρξης του Μουντιάλ χτες στο Μεξικό και πώς η αύξηση επιτοκίων επηρεάζει δάνεια και καταθέσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Αυτό είναι το πρώτο θέμα, το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες και στην εφημερίδα Τα Νέα Πολεοδομίες. Τι κρύβει το σκάνδαλο? Βρέχει παρετήσεις. Αναφέρει τους Γενικούς Γραμματείς και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού που παρετήθηκε χτες. Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 άρχισε το ματς. Και ακόμη, Μητσοτάκης είναι άδικη κριτική Καραμαλή και Σαμαρά. Ανδρουλάκης χωρίς εισιτήριο συγκοινωνίας έως 24 χρόνων. Είναι μια πρόταση που διαθέτει αυτές ο
0: Νίκος. Ματινή, κύριος τίτλος. Κλείδωσαν 27 πρώτοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Προεκλογικός συναγερμός σε Μαξίμου Πειραιός και Κυριάκος για Σαμαρά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα ζημιώσει την παράταξη που τον έκανε πρωθυπουργό.
1: Εφημερίδα των Συντακτών, η εντεκάδα του Αλέξη Τσίπρα. Μόνο στην Εφημερίδα των Συντακτών ξεκίνησε η συγκρότηση των πολιτικών οργάνων της Ελλάδας. Αυτό είναι πρώτο θέμα. Δεύτερο, το Μουντιάλ, όπως καταλαβαίνετε. Τοπική αυτοδιοίκηση, νέος κώδικας προεκλογικός με τα όλα του.
0: Μάλιστα. Συνεχίζω εγώ με το ριζοσπάστη. Έχει τίτλο: απογειώνουν την εκμετάλλευση με όλους τους νόμους της διευθέτησης. Ξεσάλωμα κυβέρνηση εργοδοσίας με διάλυση του εργάσιμου χρόνου. Ανατριχιαστικό το παράδειγμα των τηλεπικοινωνιών όπου εργαζόμενοι εκβιάζονται να αποδεχτούν 5 διαφορετικούς τρόπους διευθέτησης.
1: Ελεύθερος τύπος, μία κάλπη το 2027, για να μην μπει σε περιπέτειες η Ελλάδα, πρώτο θέμα.
0: Από τη συνέντευξη Μητσοτάκη αυτό, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Μειώνεται ο δημοτικός φόρος ακινήτων, το δεύτερο θέμα.
0: Δημοκρατία, τίτλος, γραμματής και φαρισαίοι του Μαξίμου, η κυβέρνηση των υποδίκων συνεχίζει ακάθεκτη τη σκανδαλώδη δράση της.
1: Μάλιστα. Κόντρα. Έρχονται και νέες συλλήψεις για τη μαφία στις πολεοδομίες, εισαγγελική έρευνα και για το τεχνικό επαγγελματικό επιμελητήριο.
0: Εφημερίς Εστία. Έχει κύριο τίτλο ήρεμα νερά με 2.734 παραβιάσεις εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο.
1: Και εφημερίδα Μανιφέστο. Βόμβες Χαλκιά, της Δήμητρας Χαλκιά, ναι, για Τυχεροπούλου και Σιμανδράκο. Σε δύσκολη θέση η αίρια της κάθαρσης και ο πρώην πρόεδρος του ΠΚΠ.
0: Λοιπόν, 8 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε στέλνοντάς μας μήνυμα στο Viber πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio,
1: είτε μέσω Facebook, τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές, και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θρίλερ στη Μέση Ανατολή, κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Το Ισραήλ επιμένει, η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στα 88,98 δολάρια το Brent, στα 86,26 το αμερικανικό αργό. Εκλογές την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Στόχος μου τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση, σημείωσε. Δημοσιονομική συνένεση και στήριξη ευάλωτον ζήτησε ο Κυριάκος Πυρακάκης μετά το Eurogroup. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ολοκληρώνονται σήμερα οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα τάξη στα Λύκεια. Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 8:33 πρώτα λεπτά η ώρα, Ritmus Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και στη τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κεντρικός καλεσμένος σήμερα της εκπομπής μας, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Και εν αντιθέσει με ό,τι συμβαίνει σε σχεδόν όλες τις συζητήσεις μας, σήμερα θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με θέματα της αρμοδιότητάς σας, γιατί νομίζω έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καταρχάς, θα ξεκινήσω με μια εξαγγελία που υπήρξε σε σχέση με τη δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας.
1: Κλινών.
0: Ναι, 500 κλινών. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και θα θέλαμε να μας πείτε πώς ακριβώς το σχεδιάζετε και πότε θα πραγματοποιηθεί αυτό.
2: Η Ελλάδα δυστυχώς μέχρι τώρα δεν είχε κανένα απολύτως πλαίσιο για τη δημιουργία μονάδων ανακουφιστικής φροντίδας.
0: Ναι.
2: Το οποίο είναι μεγάλο έλλειμμα για τη χώρα, γιατί δικαιούνται οι άνθρωποι να φεύγουν με αξιοπρέπεια. Ψηφίσαμε τον νόμο, εκδίδεται τώρα το προεδρικό διάταγμα και στη συνέχεια θα εκδίδεται και η μας υπουργική απόφαση που ορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές βάσει όπου μπορεί να ιδρυθεί μια μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας είτε σε δημόσιο νοσοκομείο είτε σε ιδιωτικό χώρο, και τι θα πει, τι είναι αυτή η μονάδα, τι πρέπει να παρέχει, ποιες είναι οι προδιαγραφές πρέπει να έχει, διότι στην Ελλάδα δεν υπήρχε.
0: Ναι, ακριβώς. Πότε...
2: αφού γίνει αυτό, μέσα σε επόμενες ημέρες, δηλαδή μέσα στον Ιούνιο, θα ανακοινώσουμε και την πρώτη μεγάλη τέτοια μονάδα που θα φτιάξουμε στην Αττική. Θα ξεκινήσει το ταξίδι της φέτος.
0: Κύριε Υπουργέ, αυτές οι κλίνες θα είναι σε όλη την Ελλάδα?
2: Ναι, ο σκοπός μας είναι να φτιάξουμε μονάδες hospice, όπως λέγονται, σε όλη την Ελλάδα. Κάποια κομμάτια των νοσοκομείων θα μεταμορφωθούν σε χώρους hospice.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα υπάρχουν κλίνες σε κάποια νοσοκομεία, όπως είπατε, σε μεγάλες πόλεις, να φανταστώ.
0: Σε μεγάλες πόλεις. Λοιπόν, θέμα δεύτερο, δικό σας, ενδιαφέρον πολύ.
2: Ειδικό προσωπικό, έτσι, και ειδικό και εξαγγελμένο προσωπικό.
0: Άρα θα υπάρξουν και προσλήψεις του ειδικού προσωπικού.
2: Ναι, ναι.
0: Ξεκινάει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση από τον Ιούλιο στα νοσοκομεία.
2: Σωστά.
0: Καλώς την και ας άργησε, θα πω εγώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάλιο αργά παρά ποτέ.
2: Ήταν πολύ πιο δύσκολο εγχείρημα από ό,τι νομίζετε.
0: Δηλαδή, για πείτε, για πείτε μας.
2: Ενώ εγώ το ζήτησα σχεδόν με την έναρξη της νέας νομοθετίας και ήταν τις πρώτες αποφάσεις που υπέγραψα, χρειάστηκαν 2 χρόνια για ολοκληρωθεί.
0: Γιατί? Γιατί?
2: Είναι πολύ πιο σύνδετο το σήμα της ηλεκτρονικής συνταγής μέσα σε ένα νοσοκομείο, διότι εκεί η ηλεκτρονική συνταγή για έξω, στο retail που λέμε στην αγορά, είναι μια απλή συνταγή που γράφει ο γιατρός. Στο νοσοκομείο πρέπει να παρακολουθεί τον ασθενή κατά την νοσηλεία του. Εκεί τα φάρμακα είναι πολύ περισσότερα, μπορεί να αλλάζει η θεραπεία. Γιατί ξέρετε, κανένα φορά το παίρνει ένα φάρμακο, δεν δουλεύει, σου πάει ένα άλλο. Είναι πολύ πιο σύνδετη διαδικασία.
1: Άρα κάποιος που νοσηλεύεται
2: συνδέεται αυτόματα με την αποθήκη του νοσοκομείου, παρακολουθεί ταυτόχρονα και την αποθήκη του φαρμακείου του νοσοκομείου.
1: Άρα κάποιος που νοσηλεύεται
2: που το κάθε φάρμακο.
1: Ναι, κάποιος που νοσηλεύεται.
2: Έχουμε ένα πλαίσιο που θα μπορούμε να κάνουμε και κάτι ακόμα. Όταν δίνουμε τα ακριβά αντικαρκυνικά φάρμακα, αναφέρομαι και στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά κυρίως τα φάρμακα υψηλού κόστους και τα νοσοκομιακά φάρμακα που γίνονται σε ιδιωτικά φαρμακεία, αν είναι δαπάνη του δημοσίου. Περισσεύουν αρκετά φάρμακα από αυτά. Σήμερα δεν υπάρχει κανένα απολύτως πλαίσιο τι κάνει αυτά τα φάρμακα. Δηλαδή περισσεύει και πετυχαίνεται. Τώρα φτιάχνουμε και το πλαίσιο που θα μπορούν τα φάρμακα αυτά να αποθηκεύονται σε κάποιους χώρους και να χρησιμοποιούνται εφόσον έχουμε εξασφαλίσει την αποθήκευσή του σε ασφαλείς συνθήκες.
1: Εφόσον είναι ασθενής κάποιος στο νοσοκομείο, θα χρησιμοποιείται εφόσον είναι ασθενής. Ή θα τη συνταγογραφείτε και θα μπορεί να κάνει
2: πάντα
1: χρήση.
2: Πάντα συνταγογραφείτε. Χωρίς συνταγογράφηση δεν
0: μπορεί να κάνει.
1: Ναι.
2: Άλλο λέω. Για να καταλάβετε τώρα, υπάρχει ιδιωτικό νοσοκομείο, παρέλαβε πέρσι από το οποίο φάρμακα υψηλού κόστους, αντικαρκυνικά νοσοκομιακής κρίσης για να τα δώσει στους ασθενείς και οι δόσεις που τελικά πέταξε έχουν αξία 5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θα πετάμε έξω δημόσιο χρήμα, άρα και αυτό πρέπει να ρυθμιστεί.
0: Άρα,
2: τώρα.
0: Άρα από 1η Ιουλίου κανονικά η άλλη συνταγογράφηση. Και τελευταίο θέμα, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Εγώ πραγματικά είναι και το τελευταίο από τα καλά που θα πούμε, γιατί μετά θα αρχίσουν τα δύσκολα.
1: Πάμε και στέλα μετά.
0: Έχετε αυτή την εφαρμογή, η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή, να το πούμε, αυτή η My Health, στην οποία τώρα μαθαίνουμε, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον, ότι θα μπορούμε να παρακολουθούμε και τις ώρες αναμονής στα επίγοντα. Θα υπάρχει.
2: Σωστά, μέσα στον Ιούλιο θα γίνει αυτό. Θα έχουμε τη δυνατότητα τη σύνδεση του My Health με το βραχιολάκι. έτσι ώστε να μπορείς να ξέρεις όταν είσαι στο νοσοκομείο πόσο περιμένεις, αλλά ταυτόχρονα πριν πας στο νοσοκομείο θα μπορείς να βλέπεις τους μέσους χρόνους αναμονής εκείνη τη στιγμή, σαν τέτοιο νοσοκομείο θες να πας. Λέει, όταν είσαι ένας περιπατητικός ασθενής, δεν λέει θέλω να τον πάει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, mm-hmm. το χρόνος δεν είσαι θέση να βλέπει εφαρμογές. Αλλά ένας ασθενής που ξυπνάει, έχει ένα πόνο και λέει ας πάω στον Βαγγελισμό, ας πάω στο γεννηματά, ας πάω στην Αγία Όλγα, ας πάω στο νοσοκομείο. Πριν ξεκινήσει, θα μπορεί να μπαίνει στο Μαχαιρζάρ και να βλέπει. Αν πα στον Αγγελισμό, μέσα ένα μόνιμο παντελώ. Αν πα στον Αγγελισμό, είναι δύο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Εδώ πρέπει να είχαμε την πρωτοβάθμια φροντίδα και να μην χρειαζόταν αυτό, αλλά πάμε στα πολιτικά και δεν θα
0: πρέπει. Όχι στα πολιτικά, πάμε στα δύσκολα.
2: Ένα το. Έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα. Και προσωπικό γιατρό έχουμε πια που λειτουργεί. Και έχουμε βάλει στην εφημερία κέντρο υγεία 24 ώρα. Έχουμε κάνει και αυτό. Αυτό δουλεύει ήδη. Όμω, για να μιλήσω στην κυρία Γεωργίου με ειλικρινία, ο κόμμα ακόμα δεν εμπιστεύεται τόσο πολύ αυτό το σύστημα. Ακόμα δεν εμπιστεύεται να πιστεύετε να πράσινο νοσοκομείο.
0: Νοσοκομεία, έτσι είναι.
2: Δεν του παρέχουμε πια πρωτοβάθμια. Του παρέχουμε πρωτοβάθμια. Ο κόμμα έχει συνηθίσει και όταν έχει κάτι πηγαίνει κυρίω στο νοσοκομείο.
0: Κυρίω οι πιο ηλικιωμένοι συμπολίτε μα.
2: Να ξέρει κάτι που μου ακούει και εσεί, κυρία Γεωργίου. Τα χώρε Ευρώπη, όπω η Πορτογαλία, που το απαγόρευσαν αυτό. Στην Πορτογαλία απαγορεύεται να πάρουν πια. Για να πα στο νοσοκομείο πρέπει να πα παραπεμπτικά την πρωτοβάθμια. Όπω είναι στην Ολλανδία ή όπω είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εμεί έχουμε συνειδητά επιλέξει να μην το απαγορεύουμε.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Προσέξτε, αυτό είναι μια πολιτική μα επιλογή. Υπάρχουν μοντέλα που λένε ότι το απαγορεύεται. Εμεί δεν το έχουμε απαγορεύσει. Γιατί δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε στον κόσμο την αίσθηση ότι για λόγου κόστου του εμποδίζουμε κάτι που κάνει για πάρα πολλά χρόνια και το θεωρεί ένα δικαίωμά του. Χωρίς να πω αν έχουμε δίκιο. Γιατί σε πολλά στιγμή επαναλαμβάνω απαγορεύεται.
1: Πάμε τώρα στα δύσκολα.
0: Πάμε στα δύσκολα τα της υγείας, ειδικά σε ό,τι αφορά την περίπτωση των νησιών, μαθαίνουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Προκυρήσονται, ξαναπροκυρήσονται θέσεις και ξανά μανά προκυρήσονται.
2: 17 του μηνός θα ξέρουμε τι έχει γίνει, γιατί 17 του μηνός κλείνει η πλατφόρμα. Ναι. Προχθές που το κοίταξα, στις 1131 θέσεις που είχαμε βγάλει στον αέρα, ναι. Συνολικά είναι και τα νησιά μέσα, δεν μόνο τα νησιά, είχαμε αιτήσεις οριστικές 280 και όχι οριστικές, δηλαδή που έχει πατήσει το κουμπί της τελικής αίτησης αλλά που έχει μπει να κάνει όλη τη διαδικασία, περίπου 1200. Αυτά συνήθως τελεσκοπούνται τελευταία μέρα πλαθώνονται πάρα πολύ, περιμένουν να πατήσουν το κουμπί λίγο πριν κλείσει η προθερμία για να δουν που είναι καινές θέσεις και να επιλέξουν που θέλουν να βάλουν πρώτα προτεραιότητα. Άρα στις 17 του μηνός θα σας πω πώς
1: θα πάει αυτή η προσκλήση. Το ενδιαφέρον ήταν χαμηλά και τα κίνητρα που έχετε δώσει.
2: Δεν είναι χαμηλά τα ενδιαφέροντα. Λέω το σύνολο των θέσεων που έχουν ήδη μπει και κάνουν διαδικασία είναι πάνω από 1.300 και 1.100 θέσεις. Και μιλάμε για μοναδικές
1: θέσεις. Το ενδιαφέρον είπα είναι χαμηλά, κύριε Υπουργέ. Το ενδιαφέρον.
2: Δεν είναι χαμηλά, αφού είναι πάνω από το 100% κάλυψη. Πόσο είναι.
0: Να ρωτήσω.
2: Είναι λέω 1.131 θέσεις και έχουμε ήδη 1.300 κάτι μοναδικούς ετούντες.
0: Στις συνδικαλιστικές υποδοχές που σας γίνονται εκεί στα νοσοκομεία, στις επισκέψεις που κάνετε, ένα από τα ζητήματα τα οποία βάζουν επιτακτικά οι συνδικαλιστές είναι το θέμα των αποχυματινών χειρουργείων. Ότι κάποια στιγμή αυτά τα λεφτά, τα ευρωπαϊκά.
2: Αυτοί είναι κάποια αριστερή,
0: εκπρόσωποι εκεί πέρα. Λοιπόν, τι λένε, ότι τα λεφτά θα σωθούν γιατί είναι κοινοτικά κονδύλια και με αποτέλεσμα να ξαναγυρίσει το πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις λύσεις αναμονής στα χειρουργεία. Γιατί δεν δίνεται μόνιμη λύση.
2: Δεν ποτέ ένα μπράβο για τα πραγματικά χειρουργεία, όλα που φωνάζουν, γιατί χάρη στα πραγματικά χειρουργεία.
0: Γιατί λέει δίνεται τα λεφτά σε ιδιώτες, αυτό λένε. Δίνεται τα
2: λεφτά. Η λίστα αναμονής μηδενίστηκε. Στο νοσοκομείο που έγινε η φασαρία, ένα το Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκης, είχε λίστα αναμονής η μέρα που πήγα 9.000 άτομα και τώρα είναι κάτω από 2.000. Και είχε αναμονή 4 χρόνια και τώρα έχει αναμονή 5 μήνες. Ακούσατε και ένας φώναζε απ' έξω και έλεγε είναι με τη θύρος, μπράβο Γεωργιάδη που τα 9.000 θα τα κάνεις 2, αλλά διαφωνούμε γιατί μετά τις 30 Ιουνίου τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, ή όταν είχα κάνει το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης να πει μπράβο συμφωνούμε ωραία ιδέα του Ταμείου Ανάκαμψης και
0: όχι,
2: το δωρεάν.
0: Επί της ουσίας
1: ισχύει όμως αυτό που λένε, επί της ουσίας ισχύει αυτό που λένε.
2: Αυτή τη στιγμή το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει, ισχύει.
1: Ναι.
2: Κάνουμε μετά, δεν μπορώ να το πω, γιατί αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί τόσο πολύ η λίστα. Ούτως ή άλλως πια δεν έχουμε τρόπο να κάνουμε άλλα απογευματινά χειρουργία, γιατί τα απογευματινά δωρεάν χειρουργία του Ταμείου Ανάκαμψης είχαν ως όρο να είναι η αναμονή πάνω από 4 μήνες. Για ποιο λόγο έχει μπει αυτός ο όρος, γιατί σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η αναμονή για ψυχρό χειρουργείο ως 4 μήνες δεν θεωρείται καθυστέρηση.
0: Ναι.
2: Προσέξτε τώρα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πια αναμονές πάνω από 4 μήνες παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις. Δηλαδή δεν βρίσκεις να κάνεις απογευματινά χειρουργία. Καταλάβετε, σας λέω. Αν λέει το σύστημα δουλεύει σωστά πλέον στα πρωινά χειρουργία με τον τρόπο που δουλεύει, δεν υπάρχουν λίστες για να πάμε να κάνουμε το απόγευμα.
0: Πάμε στα πολιτικά μας. Στα πολιτικά. Είχαμε χθες την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Την σχολιάζαμε και νωρίτερα. Θα ξεκινήσουμε από το θέμα το οποίο συζητείται νομίζω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο από χθες το βράδυ και στις εφημερίδες το βλέπουμε σήμερα και στο διαδίκτυο και κυρίως στην κοινωνική δικτύωση. Είναι οι αναφορές που έκανε ο Πρωθυπουργός στον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο να ιδρύσει νέο κόμμα. Εσείς έχετε ρωτηθεί κατ' επανάληψη και εδώ από εμάς. Αποφεύγετε και μάλιστα το λέτε μετεπιτάσιως να σχολιάζετε την περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά. Όμως εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια νέα στρατηγική αντιμετώπισης από τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά από τον Πρωθυπουργό για τον κύριο Σαμαρά, με την ελπίδα, με την έκφραση μάλλον της ελπίδας, να μην κάνει κακό στην παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία.
2: Καταρχάς, ο κύριος Πρωθυπουργός μίλησε με σεβασμό προς τον κύριο Σαμαρά. Ανέφερα αυτό που πιστεύω και εγώ, ήταν ένας πολύ καλός Πρωθυπουργός. Ασχέτως των όποιων αποφάσεων πάρει ο κύριος Σαμαράς, δεν σβήνει η ιστορία του κύριου Σαμαρά, ούτε ως Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ως Πρωθυπουργού της Ελλάδας, την ώρα που κινδυνεύουμε να βγούμε εκτός Ευρωζώνης. Τα λέω αυτά αποκαταβολικά για να μην έχουμε μεταξύ μας παρεξηγήσεις. Έχω πει ότι διαφωνώ απολύτως με ακραίους φανατισμούς κατά του κύριου Σαμαρά.
0: Ναι, που το λένε ακροδεξιό, το ξανάπατε και χθες. Ναι.
2: Και αυτό ισχύει ασχέτως με όποιες αποφάσεις πάρει ο κύριος Σαμαρά για το μέλλον του. Αυτά είναι καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα, δεν αλλάζουν. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε ένα εύλογο θέμα. Ότι έχεις γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία, σε έχει τιμήσει αυτή η παράταξη, προφανώς έχει μια αυξημένη ευθύνη να μην τη βλάψεις. Από εκεί πρέπει να σου πω. Ο κ. Σαμαράς είναι πολύ πιο ευρεσμένος στην πολιτική. Δεν χρειάζεται να του κάνω εγώ υποδείξεις.
0: Πάντως προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα το οποίο αφορά νομίζω όλους τους πολίτες οι οποίοι υποστηρίζουν ή ψηφίζουν την κεντροδεξιά. Βλέπουμε ότι παρότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά και εσείς κύριε Υπουργέ κατ' επανάληψη όταν αναφέρεστε στα εθνικά θέματα επαναλαμβάνετε ότι δεν δίνετε ζήτημα διαπραγμάτευσης εθνικής κυριαρχίας κατά ουδένα τρόπο, ότι δεν υπάρχει ζήτημα. Οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επίμονα βάζουν και ξαναβάζουν αυτό το θέμα. Επίμονα.
2: Κουσέ, εγώ δεν απαντώ στους πρώην δύο πρωθυπουργούς. Δεν αισθάνομαι ότι έχω το πολιτικό
0: δικαίωμα. Δημιουργεί απορίες όμως. Δημιουργεί απορίες.
2: Η γνώμη μου όμως για το θέμα της εξωτερικής πολιτικής με ενδιαφέρει από τα πολύ δυναμικά μου χρόνια και με παρακολουθώ. Καλύτερη εξωτερική πολιτική από όσοι έχει η Ελλάδα αυτή την περίοδο δεν είχε ούτε μία φορά στα 200 χρόνια ελληνικού κράτους.
0: Μάλιστα.
2: Η Ελλάδα αυτή μια δεν το έχει καταλάβει. Είχε τον Υπουργό Ενέργειάς στην Ουάσιγκτον 4-5 μέρες τώρα να υπογράφει ένα σκασμό συμφωνίες που τη θέτουν στο επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής της Δύσης για την Ανατολική Μεσόγειο. Έχει στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, με τις ΗΠΑ, με τη Γαλλία, με τη Σαουδική Αραβία, με το Ηνωμένο Αραβικά Εμμυράτα, με την Αίγυπτο και με το Κατάρ. Δηλαδή με όλους σχεδόν τους γείτονές μας. Έχει εξοπλιστεί τα τελευταία 7 χρόνια κατά τρόπο πρωτοφανή και όταν θα φύγουμε τα F-35 του χρόνου θα έχουμε πλέον πλήρη αεροπορική, όχι υπεροχή, αλλά κυριαρχία στο Αιγαίο. Κάτι δεν είχαμε ούτε μία φορά στην ιστορία μας από την εποχή που εφευρέθησαν τα αεροπλάνα. Θυμάστε ακόμα την εποχή του 7-10 Ελλάδα, Τουρκία κλπ. Ναι. Πλέον η Ελλάδα έχει, προσέξτε τη λέξη που χρησιμοποιώ, αεροπορική κυριαρχία. Ξέρετε αυτό. Ότι ό,τι πετάει το ρίχνουμε και όπου θέλουμε βαράμε. Αυτά πει η αεροπορική κυριαρχία. Που σημαίνει ότι δεν έχουμε καμία απειλή από την Τουρκία. Η Τουρκία δεν θα μπορεί από τη μέρα που θα έχουμε πλέον το F-35 και μετά, ήδη δεν μπορεί πια σήμερα, να απειλεί στρατιωτικά την Ελλάδα.
0: Άρα θεωρείται αβάσιμη. Ουσιαστικά θεωρείται αβάσιμη την κριτική.
2: Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα για την Ελλάδα. Πρωτοφανή. Δεν λέω φυσικά εμείς πρώτα να κάνουμε ότι πόλεμο με την Τουρκία.
1: Άρα αυτά μην το πούμε δεύτερη φορά και εμείς. Επιμένουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Όχι μόνο αυτό, και στο παρασκήνιο υπάρχει μια πληροφόρηση ότι ο Κώστας Καραμαλής, παρότι σε διαφορετικούς τόνους ασκεί κριτική, θα υποστηρίξει κατά κάποιο τρόπο το κόμμα Σαμαρά εφόσον ανακοινωθεί.
2: Ακούσα. Δεν μπορώ καν να φανταστώ ότι ο Κώστας Καραμαλής πρόκειται ποτέ να κάνει το οτιδήποτε κατά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μου το λέτε, εγώ δεν το πιστεύω. Το θεωρώ μια σκοφαντία εναντίον του. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια Καραμαλή είναι συνηθισμένο πράγμα. Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το ξεχνάει κανένα αυτό.
0: Λένε συνέχεια τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και εσείς, πάντα σας βάζω ως στην πρώτη γραμμή, γιατί είναι κάτι που είναι βασικό σας επιχείρημα, ότι ουσιαστικά έχετε να αναμετρηθείτε με τα προβλήματα των Ελλήνων. Αυτός είναι ο βασικός αντίπαλος. Βλέπουμε, δεν είναι θέμα της αρμοδιότητάς σας, αλλά είναι θέμα το οποίο συζητάει όλος ο κόσμος και δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε, ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ σκληρή πραγματικότητα που σχετίζεται με τις τσέπες των ανθρώπων. Δηλαδή, ο πληθωρισμός καλπάζει, είναι στο στο 5,2%. Σοκ αυτό προκαλεί. Η ακρίβεια δεν λέει να συμμαζευτεί με τίποτα. Τα εισοδήματα με έναν τρόπο έχουν αυξηθεί, αλλά ροκανίζονται από αυτή την ακρίβεια.
2: Η ακρίβεια δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
0: Το 5,2 του πληθωρισμού όμως.
2: Πριν από μία εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε απόφαση και επιτρέπει 26-27 αύξηση του ρήτου δαπανών σε κάθε χώρα της Ευρωζώνης 0,3% του ΑΕΠ λόγω των συνεπειών του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Για να παίρνουν απόφαση για όλες τις χώρες της Ευρώπης, προφανώς το πρόβλημα είναι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Τώρα, ένα μήνα μπορεί να είσαι δύο πάνω, ένα μήνα κάποιο άλλο δύο πάνω. Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και έχει προέλθει κυρίως τώρα αυτή τη φάση από τον πόλεμο στο Ιράν και το θανά του Ορμού κλπ. Δεν είναι εγχώριο πρόβλημα, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Τώρα, αν μπορούμε να πάρουμε παραπάνω μέτρα, εγώ δεν έχω πια την ευθύνη του εισπαγχολής αγοράς.
1: Ωραία, να αφήσουμε την ακρίβεια λοιπόν. Πάμε στις παθογένειες του ελληνικού κράτους.
0: Εμείς την αφήνουμε, αυτή δεν αφήνει τον κόσμο όμως.
1: Και γι' αυτό την αφήνουμε. Πάμε στις παθογένειες του ελληνικού κράτους.
2: Παρά την ακρίβεια έχει αυξηθεί σύμφωνα με όλους τους δείκτες.
1: Πάμε στις παθογένειες του ελληνικού κράτους. Μετά τον ΟΠΚΙΠΕ, πολεοδομίες, κύριε Γεωργιάδη. Και όχι μόνο αυτό. Μετά τις αποκαλύψεις βλέπουμε το φως της δημοσιότητας. Βλέπουμε και κάποιους γενικούς γραμματείς να παρετούνται ο ένας μετά τον άλλο.
2: Φαντάζομαι ότι πάλι όλοι πέσανε από τα σύννεφα που μάθαμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις διαφοράς στο δημόσιο για τις πολεοδομίες. Είναι κάτι που σίγουρα.
1: Παρ' όλα τα αυτά, στη δική σας κυβέρνηση όμως συμβαίνουν, αποκαλύπτονται αυτά.
0: Είναι διαχρονικό.
2: Μα αυτό δεν είναι προς σώγο, αυτό είναι προς έπαινο. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μας διοίκηση της αστυνομίας, το δικό μας Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως συνέλαβε τους διεφθαρμένους. Ασχολείται, αυτό είναι προς σώγο.
1: Και αυτή η συσχέτιση με τις παρατήσεις των γενικών γραμματέων, γιατί δεν γίνεται εύκολα πιστευτό.
2: Δεν είμαι άνθρωπο, δεν είμαι δικαστής. Άλλο λέω. Λέω ότι το κύκλωμα συνελήφθη και αποκαλύφθηκε επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Είχε πλοκάμια και σας λέει αντιπολίτευση ότι ό,τι πέτρα και να σηκώσει, όλο και κάποιο γαλάζιο στέλεχος θα βρει.
2: Δεν έχει κατηγορηθεί κανένας γενικός γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν έχει κατηγορηθεί. Δεν έχει κατηγορηθεί.
1: Η αντιπολίτευση το συσχετίζει γιατί χρονικά συμπίπτουν.
2: Ξαναλέω, δεν έχει κατηγορηθεί κανένα πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Τελεία. Αυτό είναι πολιτική σπέκουλα. Η ελληνική αστυνομία, οι δύο εξοργανωμένοι εγκλήματος, για την οποία θέλω να ευχαριστήσω την ελληνική αστυνομία και χθες στην εργασία του λαού φτιάξαμε ένα πολύ μεγάλο κύκλο παραγωγής ναρκωτικών και παράνομων ουσιών, το Χαλάνδρη, και είμαι πολύ ευτυχής γι' αυτό, γιατί ξεκίνησα από τον ΕΟΦ και το δικό μας Υπουργείο Σχετική Καταγγελία. Και τους λάβαμε χθες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα. Λοιπόν, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δουλεύουν, τη διαφθορά την πολεμάμε. Εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχει διαφθορά. Δεν είμαι αφέλης. Προφανώς υπάρχει. Δεν θα με την πολεμάμε. Την πολεμάμε και πολύ είναι η απάντηση.
0: Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι πηγαίνει καλά δημοσκοπικά και εσείς η αλήθεια είναι. Γιατί δεν πάει καλά.
1: Με το που εμφανίστηκε δεύτερος.
2: Δεν πάει καθόλου καλά, με συγχωρείτε. Δεν πάει καθόλου καλά. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο επικοινωνιακό τέχνο ο κ. Τσίπρας και κατάφερε. Όταν να έχει φύγει το 23 ως αποτυχημένος με 17,5 και να επιστρέφει το 26 ως επιτυχημένο με 15,5. Πώς μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει με λογικά επιχειρήματα. Ότι με 15,5 είσαι επιτυχημένος και με 17,5 αποτυχημένος, μπράβο.
0: Η αλήθεια είναι ότι μας το έχετε ξαναπεί αυτό, όντως είναι από τα επιχειρήματα. Αλλά από την άλλη μεριά.
2: Σου
0: λέει όμως, να, αγάλη γίνεται η αγουρίδα. Μέλη θα τη συσπυρώσει την κέντρο αριστερά.
1: Αφήστε που αντιπολίτευση λέει ότι τον έχετε επιλέξει ως αντίπαλο.
0: Αυτό είναι το πιο.
2: Εγώ η αλήθεια έχει να κάνω μια σημαντική αποκάλυψη. Δεν μπορεί να
1: επίτε
2: με. Είχα πάει ένα βράδυ στο σχολείο στο Σπυρίδου σε κρυφή αποστολή από τον Μητσοτάκη incognito και τον έπεισα να κατέβει. Δεν είχε λογικό, αλλά μετά τα πιστικά μου επιχειρήματα επίσης.
0: Εντάξει, κύριε Γεωργιάδη, ξέρετε ότι λένε. Λένε το εξής. Λένε μας τρολάρετε. Μα λένε. Κοιτάξτε, γιατί λένε. Επικαλούνται και δημοσκοπήσεις που λένε ότι ο Μητσοτάκης απέναντι σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό πρόσωπο, τον Ανδρουλάκη, ακόμη και την Καριστιανού, δεν σκοράρει τόσο καλά όσο σκοράρει στο δίλημα με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Αυτό που έχει συμβεί είναι η πολιτική αποτυχία, η προσωπική του κυρίου Ανδρουλάκη άφησε χώρο και επέστρεψε ο Τσίπρας. Η αποτυχία του κυρίου Ανδρουλάκη θα διδάσκεται από τις πολιτικές επιστήμες. Δηλαδή ο άνθρωπος του δόθηκε μια ιστορικό διαστάσεων ευκαιρία, έγινε λόγω της διασπάσεως του ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση από το πουθενά, είχε δύο χρόνια και για να ξεκολλήσει τη βελόνα για να χρησιμοποιήσω την ορολογία Γερουλάνη και τώρα θυμήθηκε, τώρα που κατέβηκε ο Τσίπρας, να χτυπήσει λίγο το Τσίπρα. Μέχρι τώρα χτυπάει μόνο με το τέχνη. Επίσης θέλω να πω ότι ήταν κάτι θετικό, γιατί εγώ δεν τα βλέπω όλα μαύρα. Είδα χθες αυτή την παρουσίαση του στη Δραπετσόνα, στην Κρατσίνη που είδαμε. Όπου ήταν και ωραία στημένη για πρώτη φορά. Ναι. Το αναγνωρίζουν αυτό. Ναι. Αλλά το κυριότερο, δεν είπε καθόλου για υποκλοπές. Είναι η πρώτη φορά που θα λέει για του νέου, για την ανεργία, για τα μέσα μαζική μεταφορά. Δηλαδή είναι σαν να ξύπνησε ξαφνικά από ένα λίθαργο και να κατάλαβε το να παίζει από το πρωί με το βράδυ κάθε υποκλοπές, διαφορά, υποκλοπές, διαφορά, υποκλοπές, διαφορά, δεν οδηγεί πουθενά. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει τώρα. Είναι μια πρόοδο.
1: Κύριε Γεωργιάδη, το πρόβλημα παραμένει. Σε περίπτωση, παρότι λέει η Νέα Δημοκρατία, ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό ότι μία είναι η κάλπη, μία Κυριακή των εκλογών, σε περίπτωση μία αυτοδυναμία, κόμμα για να συνεργαστείτε, δεν φαίνεται να υπάρχει. Βέβαια, από την πλευρά του Πασόκου ακούω ότι υπάρχουν και τα δεξιά κόμματα. Ο κύριος Βελόπουλος.
2: Κύριε Γεωργιάδη, δεν μου αρέσει να χάνουμε χρόνο στον κόσμο λέγοντα ψέματα. Δεν μου αρέσει να λέω ψέματα. Εγώ μου αρέσει ακόμα όταν πηγαίνει στην κάλπη να το έχουμε πει την πραγματικότητα. Και α πάρω και εγώ βάση δέλη. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασία κανενό με κανέναν. Εγώ ισχύω ότι ούτε καν ο Σύριο με τον Τσίπρα θα μπορούσε να
1: κάνει. Πάντω, όχι,
0: μια στιγμή. Εμεί πάντω ακούμε μέσα από το Πασόκ και το ακούμε τώρα. Δεν τα λένε δημοσίω. Μα κάποιοι τα λένε και δημοσίω, όπω ο κύριο Δούκα. Κάποιοι άλλοι όμω στο παρασκήνιο, φουλ τα συζητάνε ότι το Πασόκ, α πούμε, με τον κύριο Τσίπρα μπορεί να συνεργαστεί.
2: Σα λέω τη γνώμη μου.
0: Ναι,
2: τη γνώμη μου δεν αλλάζει. Αν πήγαινε ποτέ το Πασόκ να συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα, θα διασπάτω.
0: Μάλιστα.
2: Φαντάζομαι τον κύριο Βενιζέλο που πήγε ο Σύριο να τον κλείσει φυλακή με την Οβάρτη και την κυρία Διαμαντοπούλου να κάνει κυβέρνηση τον Τσίπρα.
1: Ο κύριο Βενιζέλο το και με εσά θα συνεργαζόταν πάντω με τη Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι κάτι να πράσινο.
2: Κανεί με κανέναν.
0: Κανεί με κανέναν, λέτε.
1: Βέβαια, ο κύριο Νίκο Παπανδρέου. Ο κύριο Νίκο Παπανδρέου είπε η απόφαση του συνεδρίου είναι μόνο για την πρώτη φορά, την πρώτη Κυριακή των εκλογών.
2: Δεν υπάρχει ούτε πρώτη.
0: Κανεί με
2: κανέναν. Υπάρχει μία εκλογική αναμέτρηση. Στην οποία ο ελληνικό λαό θα αποφασίσει ποια κυβέρνηση θα έχει. Και θα πρέπει όταν μπει στο παραβάν να ξέρει ότι η κυβέρνηση συνεργασία δεν πρόκειται να υπάρξει. Τελεία.
0: Να σα πω κάτι.
2: Και πέρα ο καθένα να φτιάξει
1: τα κομμάτια
2: του, μεγάλοι άνθρωποι μα, ναι. Βασίζουμε. Δεν είναι τίποτα.
0: Να σα πω κάτι. Επειδή είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο μπορούμε να μην το θέσουμε. Σενάρια μεν επιστημονική φαντασία λένε κάποιοι, αλλά πρέπει να το βάλουμε. Αυτά τα εγκινήσει εσεί πώ τα ακούτε για ανάγκη συνεργασία, α πούμε, που μπορεί να υπάρξει.
2: Δεν υπάρχουν τέτοια σενάρια. Και όταν τα λέγαμε, τη θεωρούσα κομικά κυρία, αλλά τώρα δεν λέγονται πια.
0: Μάλιστα.
2: Μου τσεπάει να διαφευρύνει ο αρχηγό Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται των υπολείπων κομμάτων 15 μονάδε. Πάμε για μία ακόμα εκλογική νίκη. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι τώρα φαντασιόστερνιζητού.
0: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για
1: όλα. Να ρωτήσω πριν, σα ευχαριστήσουμε. Μουντιάλ βλέπετε, θα βλέπετε.
2: Δεν έχω προλάβει, δεν είδα η αλήθεια. Είναι, δεν προλάβα και σήμερα νομίζω ότι θα προλάβει. Έχω μια ομιλία στον Αεροπό και μετά έχω να γράψω μια κουβέντα. Αλλά γενικά θα βλέπω, είναι μαέσκοδο.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόβλεψη, ναι. Κοίταξε.
1: Για όλα συζητήσαμε.
0: Για όλα. Ακούσαμε σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά παραμένει στην.
1: Ναι, ναι,
0: στη γραμμή, κανένα σχόλιο.
1: Δεν σχολιάζω. Και για τον Κώστα Καραμαλή.
0: Και για τον Κώστα Καραμαλή.
1: Τους δύο πρώην
0: πρωθυπουργούς. Σε ό,τι αφορά το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών, είναι προφανές ότι από τη Νέα Δημοκρατία η ρητορική που επιλέγουν είναι ξεκάθαρο πια αυτό.
1: Είναι
0: ότι, αυτή του κύριου Γεωργιάδη. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν συνεργασίες και δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν συνεργασίες που θα τελεσφορήσουν. Δεν παίζει αυτό το σενάριο.
1: Μα Βασίλη, στο επιχείρημα ότι μία είναι η κάλπη, διεκδικούμε αυτοδυναμία, δεν μπορείς να θολώσεις το μήνυμα. Και αν έλεγες κάτι άλλο, θα θόλωνες το μήνυμα. Άρα ακούγεται απόλυτα λογικό.
0: Εγώ απλά θα ήθελα να θυμίσω το εξής. Επειδή εδώ ήμασταν, εδώ πίσω από αυτά τα μικρόφωνα και τα λέγαμε, Μαρία μου, και το 2023, ένα από τα βασικά προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει τότε η αντιπολίτευση
1: ήταν αυτή η συζήτηση.
0: Ήταν αυτή ακριβώς η κουβέντα. Δηλαδή το να πείσει ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια αξιόπιστη, εναλλακτική, κυβερνητική πρόταση. Πρόταση διακυβέρνησης της χώρας. Γιατί στο τέλος της ημέρας, όταν γίνεται το πολιτικό ταμείο, κακά τα ψέματα, αυτό είναι το επίδικο που λέει η φίλη μας.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ το πλήρωσε αυτό.
0: Ναι, δηλαδή το,
1: στο επίκεντρο της συζήτησης,
0: το ότι η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και πώς θα κυβερνηθεί. Μέχρι στιγμής απάντηση από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν έχει δοθεί ή τουλάχιστον δεν έχει δοθεί πιστική. Τα επιχειρήματα υπάρχουν. Το Πασόκ λέει θα βγούμε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά. Τώρα δεν ξέρω κατά
1: πόσο. Το έλεγε όταν ήταν δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Τώρα που φαίνεται τρίτο τέταρτο, καταλαβαίνεις ότι δεν ακούγεται τόσο πιστικό. Παραμένει σε αυτό. Εμείς ρωτάμε.
0: Ναι.
1: Παραμένει σε αυτή τη λογική πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά. Είχε ενδιαφέρον όμως αυτό που είπε για τη χθεσινή εκδήλωση για την νεολαία,
0: ναι,
1: του κ. Ανδρουλάκη που αναφέρθηκε ο κ. Γεωργιάδης, που ήταν πράγματι μια διαφορετική εκδήλωση.
0: Όντως.
1: Από αυτές που μας έχει συνηθίσει ο κ. Ανδρουλάκης. Καταρχάς, ο ίδιος ήταν διαφορετικός.
0: Ο ίδιος διαφορετικός.
1: Ήταν ήρεμος, είχε προτάσεις, είχε μια πρόταση για την νεολαία.
0: Και είχε απόλυτο δίκιο και στην επισήμανσή του ο κ. Γεωργιάδης. Το λέγαμε κι εμείς ούτως ή άλλως αυτό. Είναι γιατί έκανε εντύπωση και συζητείτε. Ότι δεν υπήρχε αναφορά στις υποκλοπές.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Θα θυμούνται οι ακροατές ότι εμείς ρωτάμε όποτε μιλάμε στελέχη του Πασόκ, μα το θέμα. Δεν, φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνονται οι ψηφοφόροι.
0: Ναι, ότι...
1: Γιατί επιμένετε. Βέβαια, απαντάνε κάποιοι ότι είναι θεσμικό το θέμα.
0: Όπως ο κ. Κατρίνης μας έχει πει ότι δεν περιμένουμε να πάρουμε ψήφους από αυτό.
1: Και είναι απόλυτα θεσμικό. Σεβαστό, βέβαια, αυτό. Δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε.
0: Κίνηση.
1: Κίνηση. Θα ξεκινήσω από τα γνωστά, λοιπόν, για να πρωτοτυπήσω.
0: Τα γνωστά και μη εξαιρετικά.
1: Και θα ξεκινήσω από τον Κηφισό, βεβαίως, που έχουμε αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα. Όχι τη χειρότερη εικόνα όμως που έχουμε τις τελευταίες ημέρες. Λοιπόν, έχουμε κίνηση στην κάθοδο από τη Φιλαδέλφια μέχρι την Ιερά Οδό. Στην άνοδο από το σταθμό των Κντέλ μέχρι τη Λένορμαν είναι σχετικά καλή εικόνα. Στην Αττική Οδό όμως έχουμε κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, όπως κάθε ημέρα, από την είσοδο Γεφυλής μέχρι την Κηφισίας, στην Πλακεντίας και στα δύο ρεύματα. Είναι καλύτερη εικόνα προς την Ελευσίνα. Η Κηφισίας έχει πολλή κίνηση αυτή την ώρα. Στο ρεύμα νότου προς Κηφισιά βλέπω ότι κάποια έργα πρέπει να γίνονται και έχει κίνηση από την Πανόρμου μέχρι περίπου και το Δαχτυλίδι. Είναι αρκετά χιλιόμετρα το ποτηλιάρισμα. Στην κάθοδο καλύτερη εικόνα. Μεσογείων καλούτσικη εικόνα. Καλούτσικη. Ναι. Κατεχάκι. Στο ρεύμα προς Αθήνα έχουμε κίνηση. Ηλιουπόλεως Αρδιτού με κίνηση. Παραλιακή. Από την Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο και από την Καλυθέα μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Μείνετε συντονισμένοι, μην κουνηθείτε.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Από τον Ιούνιο του 1988 μέχρι σήμερα, η καρδιά των Κυκλάδων χτυπάει ραδιοφωνικά από την Άνω Σύρο.
2: 38 χρόνια ζωντανά στον αέρα. 38 χρόνια τοπική ενημέρωση. 38 χρόνια οι αγαπημένες σας μουσικές.
1: Αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, γιορτάζουμε τα γενέθλια του σταθμού με ένα μεγάλο ραδιοφωνικό πάρτι.
2: Ζωντανή εκπομπή από τις 8 το βράδυ και μέχρι αργά τα μεσάνυχτα, με τους παραγωγούς του Αιγαίου Live να αναλαμβάνουν τη μουσική και τα μικρόφωνα σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, κέφι και εκπλήξεις.
1: Συντονιστείτε στους 95,8 ή στο aegeolive.gr και γιορτάστε μαζί μας.
3: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους είτε σε δημόσια είτε σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού. Το Υπουργείο Υγείας προωθεί νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΕΣΥ μέσω του My Health App, όπως ενημέρωση για χρόνους αναμονής στα νοσοκομεία και δυνατότητα απογευματινών ραντεβού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άειλη συνταγογράφηση. Μέσα στον Ιούλιο η αναβάθμιση της εφαρμογής My Health σε σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους, είπε ο Υπουργός. Και μηδενίστηκε η λίστα αναμονής για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. Στην νησιωτική Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 1.200 αιτήσεις γιατρών για 1.131 κενές θέσεις, ενώ στις 17 του μήνα η τελική αποτίμηση των προσκλήσεων. Έχουμε συνειδητά επιλέξει να παρέχουμε πρωτοβάθμια υγεία παγκόσμιου επίπεδου χωρίς περιορισμούς στους πολίτες, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε με σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν σβήνει η ιστορία του Πρωθυπουργός σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεωτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και του Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατά νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης

0: του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στα 88,98 δολάρια το βαρέλι του Brent, στα 86,26 δολάρια το αμερικανικό αργό. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Σπυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
1: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Earth News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Ο Ονούφριος γιορτάζει σήμερα. Ο Ονούφριου Οσίου του Αιγυπτίου και Πέτρου Θεοφόρου του Ενάθο, λέει το εορτολόγιο, στο επισημένο.
1: Ονούφριο δεν ξέρω, αλλά αν γιορτάζει κάποιος ή κάποια κυρία Ονούφρια.

0: Χρόνια του Σκολά. Άκουγα το πρωί στο Διονύση, έκανε το... όλες τις γιορτές του Ονούφριου.
1: Του Ονούφριου.
0: Που είναι πολύ. Ονούφριου. Καλά, ναι, διόρθωσα για τον τόνο, γιατί πάντα.
1: Ναι, ναι, πάντα, ναι, ναι.
0: Και υπάρχει διαφορά καθαρεύουσα δημοτική. Άστο.
1: Δημοτικής, ναι, δημοτική.
0: Πόσες φορές γιορτάζουν, εντυπωσιάστηκα.
1: Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα κατά της Παιδικής Εργασίας. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα τιμάται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογίζεται, διαβάζω σαν σήμερα GR, ότι περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου που έχει στήσει γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες.
0: Earth News Radio ακούτε, κυρίες και κύριοι. Πρωινές διαδρομές, ο Βασίλης Αδαμόπουλος είναι στο μικρόφωνο.
1: Μαρία Γεωργίου στο άλλο.
0: Η Χάρα Γιαννοπούλου ρυθμίζει τους ήχους.
1: Και σήμερα που η θερμοκρασία θα φτάσει στα ύψη, εδώ στην Αττική θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 29. Η Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές.
0: Γιάννα Αρφάνου, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
1: Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Θα διαβάσουμε τώρα μηνύματα.
0: Ναι, πολλά έχουν έρθει.
1: Ναι, αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber πληκτρολογώντας την αναζήτηση του Viber δύο λέξεις: Earth News Radio. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα και συμπληρώνετε το μήνυμά σας.
0: Αν δεν θέτε, θέτε ή δεν θέτε.
1: Θέτε ή δεν θέτε.
0: Μέσω Viber, τότε έχετε επιλογή μέσω Facebook. Δεν απευθύνεται και σε πολύ νέες ηλικίες, αλλά στη σελίδα, εσείς θα βρείτε τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρόμες, και μέσω του Messenger θα στείλετε το μήνυμά σας.
1: Για όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση, να επαναλάβουμε επιγραμματικά πώς έχουν τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Καταρχάς είχαμε έναρξη του Μουντιάλ, είχαμε πρεμιέρα στο Μουντιάλ με μία τελετή η οποία δεν ενθουσίασε τη φίλη μου τη Μαρία. Εγώ δεν την παρακολούθησα, θέλω να είμαι ειλικρινής. Την είδα στο διαδίκτυο μετά. Έτσι, ναι. Δεν την είδα απευθείας, θέλω να πω. Είδα.
0: Πώς την είδες αποσπασματικά?
1: Εντάξει,
0: όλοι.
1: Δεν με τρέλανε, δεν θέλω
0: όχι,
1: να πω.
0: Και
1: δεν
0: εμένα,
1: είναι, ναι, αλλά.
0: Ούτε και εμένα. Βέβαια, θα έχουμε τρεις τελετές έναρξης από ό,τι έχω καταλάβει. Ε.
1: Ναι.
0: Μία σε κάθε χώρα.
1: Σε κάθε χώρα. Και στη συνέχεια είδαμε μπαλίτσα. Είδαμε τους Μεξικανούς οικοδεσπότες να κερδίζουν 2-0 τους Νοτιοαφρικανούς. Οι οποίοι ήταν σαν χαμένοι στη μετάφραση. Όχι τη μετάφραση που χρειαζόταν ο Βραζιλιάνος διαιτητής όταν απέβαλε έναν από τους συμπαίκτες του. Αυτοί δεν χρειαζόταν. Αρκούσε να τα πει στην νοηματική γλώσσα. Ενδεχομένως να έβγαινε συμπέρασμα πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά από ότι τα κουτσοαγγλικά που χρησιμοποίησε, που θύμιζαν αγγλικά, ας πούμε, πώς το πούμε, επαρχιακού καφενείου σε μια εσχατιά της βραζιλιάνικης επικράτειας. Αυτό, αν έχουν καφενεία.
0: Εντάξει.
1: Δεν έβγαζε άκρη.
0: Τους νέους κανόνες που ισχύουν σε αυτό το Μουντιάλ, τους είδες, κατάλαβες κάτι, γιατί ήταν εξαιρετικά σύνθετοι. Είδα ότι έκανα διάλειμμα για τη ζέστη.
1: Σιγά, ναι,
0: το
1: cooling. Cooling break.
0: Για να δροσιστούν.
1: Ναι, για να δροσιστούν. Εντάξει, θα τα δούμε σιγά σιγά, θα τα μάθουμε όλα. Ναι, εγώ σου είπα, έχω κανονίσει με τον πιτσαδόρο της γειτονιάς, γιατί εδώ αν δεν έχεις μέσο, πίτσα δεν τρως στη διάρκεια του αγώνα. Φας πριν.
0: Αλλιώς θα φας μετά.
1: Μετά. Ναι,
0: θα παραγγείλεις και το φας,
1: ναι,
0: μετά.
1: Λέμε τώρα. Μόνιμα ΕΡΤ. Μόνιμα ΕΡΤ.
0: Δεν έχεις κι άλλη
1: επιλογή. Δεν γυρίζει, εννοείται. Και ματσάκια. Είχαμε και ένα μάτς με ένα ξημέρωτα. Είπαμε, ξεκινήσαμε και τα ξημέρωτα.
0: Είναι η διαφορά ώρας που θα έχουμε και τέτοια ολονύκτια μάτς.
1: Η Νότια Κορέα ανοίξε την Τσεχία με 2-1, έκανε την ανατροπή. Και βεβαίως, σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, κυριαρχούν οι πολιτικές εξελίξεις. Ιδιαίτερα μετά την συνέντευξη που παραχώρησε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου, στην οποία έδωσε απαντήσεις για τα μεγάλα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, δηλαδή για, επανέλαβε για την ημερομηνία των εκλογών ξεκάθαρα ότι θα γίνουν άνοιξη 27, και λέγαμε με τη Μαρία νωρίτερα ότι εάν κάτι δεν γίνει έτσι και πάμε σε εκλογικό ευνηδιασμό το φθινόπωρο.
0: Το έχει πει τόσες φορές που θα είναι δύσκολο.
1: Θα χτυπήσει
0: να
1: πολύ άσχημα.
0: Θα χτυπήσει άσχημα.
1: Θα χτυπήσει
0: ποτέ,
1: πολύ
0: ποτέ
1: άσχημα.
0: Μιλες ποτέ, βέβαια, ναι, στην
1: ποτέ
0: πολιτική.
1: Μιλες ποτέ, ναι.
0: Ήταν εντυπωσιακή μια καινούργια αντιμετώπιση, μια αιχμηρή αντιμετώπιση, εν πάση περιπτώσει, για το κόμμα Σαμαρά. Γιατί ήταν αιχμηρή αντιμετώπιση.
1: Και προσωπικά για τον ίδιο.
0: Βέβαια. Η παράταξη του έχει δώσει μια ευκαιρία.
1: Και δεύτερη ευκαιρία.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν πρέπει να τη βλάψει. Δηλαδή ελπίζω να μην βλάψει την παράταξη που του δώσε δεύτερη ευκαιρία και έγινε πρωθυπουργός. Είπε ότι ήταν καλός πρωθυπουργός,
0: ναι,
1: και ότι αυτό δεν μπορεί να το πάρει πίσω. αλλά ότι δεν μπορεί να πιστέψει, ναι, δεν μπορεί να πιστέψει ότι θα ζημιώσει την παράταξη προχωρώντας στην ίδρυση κόμματος.
0: Αυτό ξέρεις έρχεται μετά από...
1: Δεν νομίζω ότι απευθυνόταν στον Αντώνη Σαμαρά τόσο ο πρωθυπουργός.
0: Πού απευθυνόταν?
1: Όσο στο ακροατήριο της παράταξης. Νομίζω.
0: Ή στους αυτούς που το σκέφτονται.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει. Αναφέρθηκε και στην αντιπολίτευση όμως. Έκανε μια περιγραφή πολύ σύντομη, ιδιαίτερα για το ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πώς αλλάξαν η ηγεσία από την παρέτηση Τσίπρα.
1: Θα το ακούσουμε
0: πήγα
1: τώρα.
0: Στον κύριο Κασελάκη.
1: Και έριξε και μια ατάκα φαρμακερή για τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Έλα, να τα ακούσουμε.
1: Για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Δεν το έχουμε... Θα το έχουμε σε λίγο.
1: Θα το ακούσουμε σε λίγο.
0: Και η ατάκα ποια ήταν, αν πιστεύει σε κάποιον που τον έχουν αφαιρέσει τρεις φορές.
1: Που του έχουν πάρει το δίπλωμα τρεις φορές. Λοιπόν, και βέβαια πρέπει να πούμε ότι αναφέρθηκε και στα της οικονομίας ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας.
0: Γιατί ερωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου για τα σενάρια που υπάρχουν για το αν θα δοθεί, αν υπάρχει πιθανότητα να δοθεί 13ος, 14ος μισθός.
1: Ναι, το απέκλεισε.
0: Το απέκλεισε.
1: Αναγνώρισε ότι η ακρίβεια είναι πρόβλημα και ότι ο πληθωρισμός είναι ψηλά.
0: Αυτό θέλει, να μην
1: είπε ότι ό,τι μπορούμε κάνουμε για να ενισχύσουμε τους ανθρώπους και τα εισοδήματά τους. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε, τι μπορούμε να μεταδώσουμε από τα ηχητικά. Μπορούμε να ακούσουμε λοιπόν τι ακριβώς είπε ο κ. Μητσοτάκης για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Η φαρμακερία Τάκα.
1: Ναι.
2: Χθες χαρακτηρίσατε την αντιπολίτευση Βαβέλ και Θίασο. Δεν είναι υπερβολική η
3: έκφραση? Δεν είναι Βαβέλ όταν. Συγγνώμη, το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κ. Τσίπρας, παρέδωσε τον κ. Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κ. Κασελάκη, πήγε ο κ. Τσίπρας, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά? Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό.
2: Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος, πρέπει να το παραδεχτείτε.
3: Σίγουρα συζητήθηκε, αλλά όπως είπα το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Αλλά από εκεί πέρα τώρα μια κουβέντα μόνο για αυτό το οποίο λέτε. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
2: Πάντως οι συνεργάτες του στις πρώτες τηλεοπτικές συνεντεύξεις τους λένε ότι είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Το έχετε ακούσει?
3: Ναι. Δεν ξέρω να υπάρχει κανένα εντιμόμετρο. Από και πέρα προς την πολιτική εντιμότητα, ξέρετε, είδα και εγώ. Όπως πολλοί άλλοι, δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να το λέω αυτό σε ανταγωνιστικό σταθμό, αλλά είδα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky.
2: Όχι, το είδα και
3: ναι. Εγώ ανατρίχιασα. Και πολλοί ανατρίχιασαν νομίζω. Γιατί ξαναθυμηθήκαμε αυτά τα οποία έγιναν. Αυτό το μείγμα, το αφόρητο μείγμα ασχετοσύνης και εμπάθειας και αλαζονίας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον κρεμό και η τεράστια εξαπάτηση τελικά. Άρα όταν μιλάμε για εντιμότητα, για πολιτική εντιμότητα. Συγγνώμη, ο κύριος Τσίπρας θα τα πει αυτά. Και εν πάση περιπτώσει, σας ανέφερα πριν, μιας και μιλάμε και για γενική εντιμότητα, το παράδειγμα, ένα παράδειγμα μόνο, γιατί τα έχουμε ξεχάσει, του δρόμου Πατρών Πύργου και του τρόπου με τον οποίο κατατμήθηκε για να πάει στον αγαπημένο του καναλάρχη Εργολάβο. Ή είναι έντιμο να κρατάς τη Βουλή ανοιχτή για μία εβδομάδα πριν τις εκλογές τις οποίες έχεις προαναγγείλει και εξαγγείλει για να αλλάζεις τον ποινικό κώδικα? Αλλά σταματώ εδώ. Γιατί το λέω αυτό? Διότι για μένα, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ σε δύο εκλογές, και το 19 και το 23, δεν ασχολήθηκα πολύ με την αντιπολίτευση. Θεσμικά συμμετείχα στα debate, απαντούσα. Το μέλημά μου όμως ήταν τότε και θα είναι και σήμερα να μιλήσω για το μέλλον της χώρας και να περιγράψω στον ελληνικό λαό τι θα ήθελα να κάνω εφόσον μας εμπιστευθεί για τρίτη φορά. Και νομίζω τελικά οι πολίτες αυτό θα θέλουν να ακούσουν.
2: Θα έρθω σε αυτό.
3: Και μακάρι να υπάρχουν πολλές εναλλακτικές.
1: Μάλιστα. Δίπλωμα. Αν σου πάρουν, λέει, τρεις φορές το δίπλωμα.
0: Εμπιστεύεσαι τον οδηγό? Εγώ σου είπα.
1: Δεν εμπιστεύεσαι?
0: Εγώ δεν τον εμπιστεύομαι, αλλά η ελληνική πραγματικότητα είναι διαφορετική.
1: Ναι.
0: Πώς περιπτώσεις ξέρεις που παίρνουν δίπλωμα, πάνε τις ξαδέλφεις το δίπλωμα ή τις αδελφές που δεν το χρησιμοποιεί πολύ και οδηγεί μια χαρά ο άλλος?
1: Πάντως η Ελλάδα είναι ασφαλέστερη χώρα από ό,τι ήταν πριν από λίγα χρόνια. Βελτιώσαμε, στο λέω αυτό. Ναι, βελτιώσαμε, λέει τώρα. Ανεβήκαμε στο rank κατά δύο θέσεις. Στο λέω αυτό δεν έχει σχέση με το δίπλωμα. Αν και η οδική ασφάλεια είναι και αυτή μια από τις πτυχές της γενικότερης έννοιας ασφάλειας.
0: Μετά αλκοτέστα έχει βελτιωθεί η οδική ασφάλεια. Τώρα...
1: Όχι, τώρα εγώ λέω γενικά για την ασφάλεια. Ναι. ανεβήκαμε, λέει, δύο θέσεις εμείς, ενώ η Κύπρος έπεσε εννέα θέσεις. Ε. Τι λες τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τι διαβάζω.
0: Ναι.
1: Τι διαβάζω.
0: Βλέπω ότι έχεις ένα κατάλογο μπροστά σου.
1: Ναι, ναι, θα σου πω, θα σου πω. Υπάρχει ένας οργανισμός, ο Global Peace Index. Global Peace Index. Ναι. Ο οποίος κατατάσσει τις χώρες με βάση κάποια χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με τα ποσοστά εγκληματικότητας, με τις συγκρούσεις, με τις ανθρωποκτονίες, με το αίσθημα ασφάλειας που αισθάνονται οι πολίτες και τις στρατιωτικές δαπάνες.
0: Ναι.
1: Έτσι, κάτσε, καταρτίζεται, λέει ο δείκτης, από το Institute for Economics and Peace. Μάλιστα. 163 χώρες, 23 διαφορετικά κριτήρια. Η Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της κατά δύο θέσεις. Ανεβαίνει στην 53η θέση.
0: Μάλιστα.
1: Η Κύπρος, είπαμε, πέφτει πολύ. Πέφτει 9 θέσεις.
0: Ποιες χώρες είναι πρώτες?
1: Είναι στην 80η. Η Ισλανδία. Πάμε Ισλανδία.
0: Και δεν πάμε.
1: Πάμε Ισλανδία. Δεύτερη Νέα Ζηλανδία.
0: Μάλιστα.
1: Τρίτη Ελβετία.
0: Ελβετία.
1: Φαντάζομαι αισθάνεσαι έκπληξη και για τις τρεις χώρες, έτσι.
0: Ναι, πολύ μεγάλη. Δεν το περίμενα.
1: Εκεί κυλάνε όλα τόσο ήρεμα, τόσο αργά. Τόσο... Ναι, κάποιοι τις θεωρούν ανιαρές χώρες, δεν ξέρω.
0: Στην Ελβετία μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί έβλεπα τα ποδήλατα κυκλοφορούν πολύ με ποδήλατα. Ξεκλείδωτα όμως. Και ρωτούσα, μα δεν έχουν άγχος, μην το κλέψουν λοιπόν, το ποδήλατο. Δεν κλέβουν, λέει.
1: Εγώ θα σου διαβάσω την πρώτη δεκάδα. Έτσι, τον ασφαλέστερο χώρο.
0: Για να έχουμε περισσότερες επιλογές, γιατί με τρεις με.
1: Στην τέταρτη θέση η Σλοβενία.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ωραία χώρα. Όσοι την έχουν επισκεφθεί μου έχουν πει ότι είναι και αρκετά ασφαλής. Ναι. Στην πέμπτη θέση, εγώ μένω έκπληκτος εδώ, η Ιρλανδία. Mm-hmm. Την οποία το έειρε, έτσι, η δημοκρατία της Ιρλανδίας. Την έχω επισκεφθεί. Εντυπωσιάζομαι.
0: Μπορεί να έχει αλλάξει.
1: Εντυπωσιάζομαι. Εν πάση περιπτώσει, είναι υπέροχη χώρα, πανέμορφη. Είπαμε, πολλοί λένε τους Ιρλανδούς Έλληνες του Βορρά. Αλλά τόσο μεγάλη ασφάλεια, ιδιαίτερα ξέρεις, επειδή εκεί το τσούζουν λίγο το αλκοόλ. Και
0: λίγο
1: γενικά.
0: Ξεφεύγουν.
1: Ναι.
0: Και λίγο ξεφεύγουν.
1: Στην έκτη θέση Αυστρία, στην έβδομη Πορτογαλία.
0: Η Πορτογαλία
1: στην
0: είναι πολύ
1: ωραία. Έλαντε. Στην όγδοη, σου έχω πιο εντυπωσιακό, τη Σιγκαπούρη.
0: Okay.
1: Στην ένατη Φιλανδία, εντάξει.
0: Λογικό ακούγεται.
1: Και στη δέκατη Ιαπωνία.
0: Μάλιστα.
1: Η Δανία στην ενδέκατη. Το λέω για τη Δανία, έχει πέσει δύο θέσεις. Μάλιστα, αυτά. Και στη 12η Μαλαισία. Τώρα το ότι η Μαλαισία είναι πιο ασφαλής χώρα από την Ελλάδα είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Και η Βουλγαρία είναι πιο ασφαλής χώρα. Είναι στην 26η θέση.
0: Είναι πιο ασφαλής από την Ελλάδα η Βουλγαρία.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και το Βιετνάμ είναι.
0: Καλά, σε αυτές τις έρευνες έχει ενδιαφέρον τώρα ποιες παραμέτρους παίρνουν για να,
1: ναι,
0: να έχει το αποτέλεσμα, το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δεν είναι. Εντάξει, δεν με εκπλήσουν όλες οι χώρες, αλλά κάποιες με εντυπωσιάζουν που είναι στην πρώτη δεκάδα ή δωδεκάδα.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
4: Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν, σας έλεγε νωρίτερα η Μαρία Γεωργίου για αυτή την εκδήλωση της νεολαίας ΠΑΣΟΚ
0: που έγινε στην Τραπετσόνα.
1: Για τους νέους.
0: Για τους νέους. Ναι. Και ενδιαφέρον, είχαμε και πλάνα από ντρόουν. Ήταν εντυπωσιακή και ήταν εντυπωσιακή για το ύφος της, λοιπόν, έχω να σου πω.
1: Για
0: ήταν καθήμενη. Η νέα, ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Καθήμενη. Επιτέλους, ναι, είναι αυτό που λέμε.
0: Καθισμένη.
1: Είδαμε λίγο μαύρα μαλλιά σε εκδήλωση ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ που τα λέμε, σπανίζει αυτό το φαινόμενο. Να τα λέμε,
0: Ναι.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Συγγνώμη, δεν υπάρχει εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ που να έχω δει εγώ που να μην βλέπω άσπρα μαλλιά στην κεφαλή.
0: Όχι,
1: ξέρω,
0: γιατί κόμπιασα, θα σου πω γιατί κόμπιασα. Πες μου τώρα εκδήλωση κόμματος που οι περισσότεροι δεν είναι με λευκά μαλλιά.
1: Σωστό και αυτό.
0: Κάποιο θα μπορούσε να πει το Αλέξη Τσίπρα. Κοιτούσα στο Θησίο.
1: Όχι, συγγνώμη.
0: Μα γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό κόμπιασα και να. Μήπως θυμηθώ κάτι.
1: Κάθε άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Κάθε άλλο.
0: Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, οι νέοι δεν επιλέγουν αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Και ίσως να κάνουν και καλά.
0: Ναι, βαριούνται.
1: Πάντως, ο κ. Ανδρουλάκης εξήγηλε δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους ηλικίας έως 24 ετών, εάν γίνει κυβέρνηση. Τώρα δεν ξέρω. Κατά πόσο αυτό.
0: Οι νέοι ενδιαφέρονται για τα μέσα μεταφορά.
1: Για τα μέσα μεταφορά.
0: Πολύ του αρέσει να παίρνουν το αυτοκίνητό του, εάν έχουν βέβαια.
1: Ή το όχημα γενικά. Μπορεί το δίκαιο.
0: Είχε ενδιαφέρον πάντως το ύφος του κ. Ανδρουλάκη. Δεν ήταν όπως συνήθως που είναι θυμωμένος. Ήταν ήρεμο το ύφος του. Ήταν χαλαρός ο ίδιος. Πέρασε σε προτάσεις. Δεν μπορούμε να μην το σχολιάσουμε. Να τον ακούσουμε όμως.
5: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλού κόστους.
1: Λοιπόν, κλείνοντας τα πολιτικά για αυτό το ημίωρο, να σας πω ότι 12.30 θα έχουμε την ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα. Υπενθυμίζουμε ότι θα ορκιστούν ως Υφυπουργός Οικονομικών ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ως Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η κ. Μαριλένα Σουκούλη, στη θέση του εκλειπώντος του Νίκου Ταγαρά. Και στη θέση του κυρίου Κυρανάκη ως αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Γιώργος Κότσιρας. Εντάξει.
0: 12.30 στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα κάτι πιο χρηστικό.
0: Γιατί μιλάμε για τη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών και πότε θα γίνει και αν είναι θέμα ορών. Το γεγονός είναι ότι πέφτουν το καύσιμα.
1: Ναι, βλέπουμε μια αποκλιμάκωση στα πρατήρια, είναι η αλήθεια. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο των πρατηριούχων καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, να μας δώσει την εικόνα των τιμών σήμερα και την εκτίμηση για τις επόμενες μέρες. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
6: Καλή σας μέρα. Φαίνεται ότι το αίσιο τέλος έρχεται, τουλάχιστον για άλλη μια φορά. Νομίζω 7η φορά τη διάρκεια του πολέμου. Μακάρι να ολοκληρωθεί. Βέβαια οι αγορές προεξοφλούν την είδηση αυτή, γιατί για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου βρισκόμαστε κάτω από τα 90 δολάρια. Το πετρέλαιο τύπου Brent. Οι τιμές ήδη έχουν αποκλιμακωθεί, δηλαδή από τα 2 ευρώ και 16 λεπτά που πουλούσαν κατά μέσο όρο τα πρατήρια στην Ελλάδα πριν από 15 μέρες, είμαστε τα 2 ευρώ μέση τιμή. 16 λεπτά φθηνότερα.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις βλέπουμε και κάτω από 2. Σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Και 1,923 είδα ερχόμενοι εδώ. 1,932.
6: Στις μεγάλες αστικές πόλεις η τιμή είναι κάτω από 2 ευρώ. Είναι κοντά στο 1,95-1,96. Στην ισιωτική χώρα και στις πιο απομακρυσμένες επαρχιακές πόλεις ενδεχομένως να το δούμε και 2,14-2,15-2,19, έτσι ακόμη.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια αυτά είναι τα υψηλά, μην επειδή πέφτουμε κάτω από 2, μην θεωρήσουμε ότι αυτά είναι τα χαμηλά. Για να επιστρέψουμε στις τιμές προπολέμου, 1,72, 1,75, πόσο χρονικό διάστημα θα μας πάρει?
6: Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο, γιατί θα διαρκέσει ένα αρκετά χρόνο, δηλαδή σίγουρα ένα τρίμηνο, εφόσον όλα είναι καλά στην παγκόσμια κοινότητα.
0: Είναι τόσο
6: ευαίσθητη όμως πια η διακίνηση των προϊόντων, η αποθήκευση των ενεργειακών προϊόντων, που οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο γεγονός μπορεί να κρατήσει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Εκτίμησή μου είναι ότι εφόσον δεν υπάρξει άλλο σοβαρό γεγονός, θα επιστρέψουμε στο 1,70 στη βενζίνη και στο 1,45 στο πετρέλαιο κίνησης μετά τα Χριστούγεννα.
1: Α, μάλιστα.
0: Ας κάνει την καρδιά.
1: Πρώτα Θεός, καλά να είμαστε. Λοιπόν, τώρα το καλοκαίρι εκεί θα παίξουν, πιστεύετε, στο 2-2 κάτι, α?
6: Κοιτάξτε, οι τιμές θα είναι περίπου, όπως σας είπα, στις μεγάλες αστικές πόλεις κοντά στο 1,90, δηλαδή πέφτουν προς το 1,90, εκεί θα είναι, και για τα νησιά θα είναι περίπου στο 2,10.
1: Μάλιστα. Κύριε Παγιωργίου, πολύ σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και καλή δύναμη.
6: Καλημέρα.
0: Κατάλαβα.
1: Η Ευγενία, η φίλη μας, λέει 1,975 σήμερα στο Μαρούσι. Καλημέρα, Ευγενή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κατάλαβες, και το καλοκαίρι με ψηλές τιμές όμως.
1: Καλημέρα στο Γιάννη τον Κούρα, στον Κώστα τον Παπαδάκη και στην Παρασκευή τη Τζιούφη. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Καλημέρα στον Μανώλη το Θωμακάκη. Να είσαι καλά και υπέροχη φωτογραφία η οποία μας στέλνεις. Να είσαι καλά, όλες και όλοι να είστε καλά για τις φωτογραφίες. Όπως υποθητεί η Βάλβη, η Σπυριδούλα Αναπιώτη, Σπυριδούλα μου, να είσαι καλά. Τι λέει, θα καταφέρουμε, λέει, να κάνουμε την εκδήλωση λόγω καιρού. Κάτσε να δω τι εκδήλωση είναι αυτή, γιατί και η οποία δεν μας βοηθάει. Νησιώτικη βραδιά, που θα γίνει,
0: μάλιστα,
1: με ελεύθερη είσοδο. Πού θα γίνει η νησιώτικη βραδιά? Στο Δήμο Φιλής, μάλιστα.
0: Το έχει στείλει.
1: Μάλιστα. Ναι, στο Δήμο Φιλής, 12 Ιουνίου, σήμερα. Νησιώτικη βραδιά.
0: Καλά να περάσετε.
1: Στο Δήμο Φιλής. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο τον Γκαλία. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, τον Βαγγέλη τον Σαμαρά. Ναι, σε αυτούς τους φίλους. Και βέβαια τα υπόλοιπα θα τα διαβάσουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Ναι. Εκτός αν προλαβαίνεις κάποια εσύ τώρα.
0: Να πω γρήγορα καλημέρες και μετά μηνύματα στο Σπύρο τον Βλάχο, την και την Γονομάκου, τον Αλέξανδρο τον Εύρα, τον Παύλο, τον Σπύρο τον Κέντρο, τον Ιωάννη τον Λαζίδη, τον Δημήτρη τον Παρίσι, τον Ανδρέα, τον Αθανάσιο, τον Γιάννη, τον Σπύρο, τον Αβραάμ, τον Γιώργο τον Θύμιο, τον Γιώργο τον Γιαλαμά.
1: Πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θρίλερ στη Μέση Ανατολή. Κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Το Ισραήλ επιμένει. Η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στα 88,98 δολάρια το Brent. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Στόχος μου τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση, σημείωσε. Μέσα στον Ιούνιο ανακοινώνεται η πρώτη δημόσια μονάδα ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας στην Αττική, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Ένας φίλος μας ο Θανάσης μας μαλώνει και λέει: καλημέρα. Εγώ πάντως θα έθετα πιο δύσκολες ερωτήσεις στον Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Τόσο δύσκολες όσο να βρεις ραντεβού σε παθολόγο μέσω του πολύ ωραίου application, το λέει ειρωνικά. Έχουμε application, ραντεβού δεν έχουμε. Για κλείσε παρακαλώ, λέει, ραντεβού σε παθολόγο ή και δερματολόγο. Αυτό το μήνα εννοώ και αυτό το έτος. Λοιπόν, αγαπημένε Θανάση, είμαι στο application, το My Health App, και έκανα αυτό το οποίο μου ζήτησες.
1: Και βρήκες ραντεβού.
0: Και βρήκα σήμερα, και μάλιστα λίγο μετά τις 10 ραντεβού, και για δερματολόγο και για παθολόγο. Στην περιοχή εδώ των Αθηνών. Μήπως κάτι δεν έχεις κάνει καλά. Και μάλιστα όχι ένα ραντεβού, τουλάχιστον 4 εναλλακτικά. Για δες το λίγο καλύτερα. Δεν ξέρω τι ακριβώς.
1: Θέλω να ψάξεις ένα συγκεκριμένο.
0: Τι κριτήρια βάζεις. Δεν ξέρω τι κριτήρια βάζεις, αλλά έκανα ακριβώς αυτό το οποίο μου ζήτησες. Και ακριβώς αυτό. Δηλαδή μπήκα στο application. Εδώ, στη.
1: Σε βλέπω.
0: Κανονικότητα. Βγήκε το ραντεβού. Κατευθείαν. Ορίστε. 10 και 16 πρώτα λεπτά. Είναι με αφροδυσιολόγο. 10 και 30 με παθολόγο. Το επισημαίνω απλώς. Επειδή έκανε το σχόλιο το οποίο καταγράψαμε και διαβάσαμε. Λοιπόν, καλημέρα στον Δημήτρη τον Παρίσι. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Σας ακούμε δυνατά από το όμορφο Σουλάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Σπύρο τον Κέντρο. Πολυκόπιες μας στην πολιτική ετοιμότητα του Μητσοτάκη. Πολύ ξεκατηνιάζεται αυτό το τάξη. Βλέπω παιδί μου με τα διπλώματα. Α, γι' αυτό που είπε για τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Τρεις φορές του έχω αναφέρει το δίπλωμα.
0: Γεια σου, Σπύρο Βλάχο. Σπύρο από τη Λάρισα. Καλός αδερφός ο Σπύρος. Να σε καλά, καλή δύναμη, αδερφέ.
1: Καλημέρα στην Έλενα. Καλημέρα στην Κέτη. Την Οικονομάκου που λέει για τα δωρεάν εισιτήρια. Ξέρει ότι δεν πληρώνουν. Είναι τσάμπα μπαινοβγαίνουν, το γνωρίζουμε. Ο Ανδρουλάκης, όχι κακό μπαινοβγαίνουν τσάμπα, εάν μπαινοβγαίνουν τσάμπα. Πάντως έχουν πυκνώσει. Είναι συχνή η έλεγχη στα μέσα μεταφοράς.
0: Ναι.
1: Έως πολύ συχνή.
0: Για διάβασα κι άλλα μηνύματα.
1: Ο Νεύρας. Απορώ ώρες μεσά στους δημοσιογράφους και με την ετοιμότητά σας ρωτήσα. Α, λέει, γιατί ο Χατζηνικολάου δεν του απάντησε αμέσως γι' αυτό ότι εδώ στην Ελλάδα αυτό που λέγαμε για τα διπλώματα.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν παίρνεις μια συνέντευξη σε ένα πολιτικό αρχηγό και στον πρωθυπουργό, δεν μένεις ποτέ σε ένα θέμα. Ναι. Έχεις το νου σου να το ρωτήσεις όλα. Και δεν είναι εύκολο.
0: Ή όσα περισσότερα μπορείς.
1: Ακριβώς. Για τα περισσότερα θέματα. Και δεν είναι εύκολο να το καταφέρεις πάντα. Το Σουλάρι, το είπαμε, να γελάσουμε. Α, ο Ανδρέας λέει: πες στον Άδωνη που μας έκανε να γελάσουμε πρωί-πρωί. Τα ιστορικά καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα δεν αμφισβητούνται, λέει. Και να του πείτε επίσης.
0: Ποια είναι τα καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα?
1: Για την εθνική άμυνα, φαντάζομαι. Αναφέρεται σε ό,τι είπε για την εθνική άμυνα. Ναι, δεν είπε όμως κάτι καινούριο εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο Σπύρο. Ο λαός θα τιμωρήσει τις κάλπες στην κυβέρνηση, στον Αβραάμ. Πολλές φορές έχει πει ο πρωθυπουργός εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Το σχολιάσαμε κι εμείς. Το σχολιάσαμε κι εμείς, λοιπόν, Αβραάμ.
0: Κάτσε μισό λεπτό, γιατί επανέρχεται ο φίλος μας εδώ, ο Αθανάσιος, και μας λέει: παιδιά, εγώ είπα για Θεσσαλονίκη, δεν βρίσκεις ραντεβού. Κάτι δεν κάνεις καλά, ρε Θανάση. Ξαναμπήκα εγώ στο My Health App. Ορίστε, εδώ το έχω, να το δει και η φίλη μου η Μάρια.
1: Και μπήξε και στη Θεσσαλονίκη.
0: Και ζήτησα ραντεβού με παθολόγο από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στο Γεννηματά της Θεσσαλονίκης, υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού αυτή την ώρα, μάλλον για τις 11 η ώρα το πρωί, με παθολόγο.
1: Ναι, το βλέπω.
0: Δεν έκανα κανένα ιδιαίτερο κόπο. Για δες το λίγο καλύτερα.
1: Μήπως
0: έχει κολλήσει κάτι στο application.
1: Καμιά φορά χρειάζεται να το ξανακατεβάσεις, κάτι
0: να το ξανακατεβάσεις, κάτι δεν
1: πάει. Κάποια στοιχεία που
0: έχεις βάλει. Για δες το λίγο καλύτερα.
1: Ναι. Γιατί λοιπόν, να δυσκολεύεις τόσο πολύ για να κλείσει ραντεβού, γιατί θα το χρειάζεται ο άνθρωπος για να το λέει.
0: Προφανώς. Και εμείς γι' αυτό δεν τον κακίζουμε το χριστιανό, σε καμία περίπτωση.
1: Μα και γι' αυτό
0: προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε.
1: Ναι, και γι' αυτό λες, κάτι κάνεις λάθος. Μήπως κάτι κάνεις λάθος.
0: Τι λέει
1: στο Δημήτρη τον Παρίσι, τι βλέπεις εσύ, ποιο μήνυμα βλέπεις?
0: Το φίλο μας το Σπύρο το Κέντρο. Ο Σπύρος. Ο Παύλος μας λέει: καλημέρα στην όμορφη παρέα. Η Κέτη, για την Κέτη την εικονό μου, δεν είπες τίποτα.
1: Είπα, πώς δεν είπα, γιατί οι νέοι δεν πληρώνουν εισιτήρια και λέω κακώς δεν πληρώνουν. Γιατί δεν πληρώνουν
0: εισιτήρια. Πρόσεχε να δεις τώρα, επανέρχεται ο Σπύρος Βλάχος. Πώς νοιάζεται. Δεν με πείθετε, λέει, με τίποτα.
1: Τι να σου κάνω.
0: Εντάξει, αδερφέ μου, να σου πω κάτι.
1: Δεν θέλεις να πιστείς, μάλλον.
0: Δεν θέλεις να πιστείς. Εντάξει, τώρα. Αυτό τώρα δεν είναι ζήτημα διαχειρίσιμο, το καταλαβαίνεις. Σου λέμε ότι έχουμε μπροστά μας την εφαρμογή, σου λέμε ότι μπήκαμε στην εφαρμογή, οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει. Ότι βρήκαμε ραντεβού αμέσως και σου είπαμε και σε ποιο νοσοκομείο και με ποιο γιατρό και τι ώρα κλπ. Λέει, δεν με πείθετε. Τι να σου κάνουμε τώρα.
1: Λες στην Αθήνα, λες στη Θεσσαλονίκη. Βρίσκουμε και στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλά να είμαστε. Καλά να
1: είμαστε. Καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Γιούλια από το Ηράκλειο για τα καλά της τα λόγια. Ο Σπύρος λέει: ο λαός θα τιμωρεί στις κάλπες την πιο αδίστακτη κυβέρνηση που υπήρχε. Ναι. Mm-hmm. Ο Αβραάμ σε άλλο μήκος κύματος, εννοείται.
1: Ναι, όπως
0: πάντα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Ο Γιώργος ο Θήμιου, καταπληκτικές φωτογραφίες από την Καβάλα.
1: Όπως κάθε μέρα και μας φτιάχνει τη διάθεση.
0: Και καλημέρα και στον Αντώνη από τον Παπάγου. Λοιπόν, και στον Γιώργο τον Γιαλαμά. Και στην Μάχη.
1: Στην
0: Γαλογάβρου.
1: Να είστε καλά. Στείλτε και άλλα μηνύματα. Έχουμε καιρό ακόμη. Μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και την ευχαριστούμε πάρα πολύ την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, για να συζητήσουμε δύο θέματα τα οποία έχουν προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και πάρα πολλές συζητήσεις. Είναι λογικό. Είναι θέματα που κυριαρχούν στην μη πολιτική επικαιρότητα. Το αστυνομικό ρεπορτάζ. Το ένα είναι αυτό το ανατριχιαστικό, δεν βρίσκω άλλη λέξη, διπλό. Στιγερό έγκλημα στο Αίγιο, με θύμα μια 53χρονη γυναίκα και το γιο της 26 ετών, συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφός της, ο οποίος δεν έχει ομολογήσει.
1: Όχι, αρνείται κάθε ένα.
0: Και το δεύτερο, το οποίο πραγματικά θυμίζει, πώς το πούμε, σενάριο ταινίας μαφιόζικης, για τα κόλπα που κάνανε στις πολεοδομίες, έτσι, το κύκλωμα αυτό.
1: Βλέπουμε πλάνα και νέα στοιχεία βλέπουν συνεχώς το φως της δημοσιότητας, λοιπόν. Χρήματα σε κουτιά με γλυκά να μεταφέρονται.
0: Πάμε ένα-ένα να τα δούμε, ένα-ένα. Κυρία Δημογλίδου, καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας.
2: Καλή σας ημέρα, εγώ
1: καλημέρα.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το έγκλημα στο Αίγιο, γιατί πραγματικά μας έχει σοκάρει όλους, όλη την Ελλάδα. Φαντάζομαι και εσείς αυτά είναι τα μηνύματα που παίρνετε. Είναι μια υπόθεση πάρα πολύ στιγερή, για την οποία δεν έχουμε ομολογία ακόμα, έτσι.
2: Είναι απόλυτα κατανοητό, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μητέρα και γιο.
0: Και γιο, ναι, ναι.
2: Βρέθηκαν νεκροί μέσα στο ίδιο σπίτι
0: να ρωτήσουμε το εξής, για να μπορέσετε έτσι να μας το αφηγηθείτε, πώς έχει το πράγμα. Υπάρχει εικασία ότι ο 65χρονος ο Ιταλός επιτέθηκε στο γιο, πήγε η μητέρα να σώσει το γιο και σκότωσε και τους δύο, αυτό είναι το...
2: Κοιτάξτε, όταν δεν έχουμε ομολογία του δράστη, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, προσπαθούν οι αστυνομικοί από την πρώτη εικόνα που βλέπουν όταν εισέρχονται σε έναν τόπο εγκλήματος να αντιληφθούν τι μπορεί να έχει συμβεί. Αυτό που έχουν διαπιστώσει με τη βοήθεια πάντα και του ιατροδικαστή που έφτασε στο σημείο, αλλά και στη συνέχεια με την ιατροδικαστική εξέταση, την νεκροτομή, είναι ότι πρώτα επιτέθηκε στο νεαρό, αρχικά με όπλο και στη συνέχεια με το όπλο που βρέθηκε μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια με μαχαίρι, καθώς έφερε τραύματα και από όπλο και από μαχαίρι. Βέβαια, ο ιατροδικαστής είναι αυτός που θα μας πει από τι τελικά κατέληξε αυτός ο άνθρωπος. Και στη συνέχεια στην μητέρα, επειδή ακριβώς βλέπουμε ότι βρέθηκε στον εξωτερικό χώρο του δωματίου, προφανώς άκουσε τις φωνές και μεταφέρθηκε προς αυτόν τον χώρο. Και μάλιστα η εικασία που κάνουν οι αστυνομικοί είναι ότι ο νεαρός κοιμόταν τη στιγμή που δέχτηκε την επίθεση, γι' αυτό και δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Δεν βλέπουμε άμυνα στο σώμα του νεαρού. Αν μιλάμε τελικά για τον δράστη της δολοφονίας, καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό τα αποφασίστηκε ο Σύνη. Εγώ μιλάω με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως, μέχρι τώρα από ό,τι είδαμε και αποτυπώματα δεν υπάρχουν στο μαχαίρι που βρέθηκε. Άρα το μυστήριο συνεχίζεται κατά κάποιο τρόπο, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν παραδέχεται κάτι.
2: Κοιτάξτε,
1: δεν έχει ομολογήσει.
2: Που δεν έχουν βρεθεί στο μαχαίρι ξεκάθαρα αποτυπώματα. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η εξερεύνηση ακόμα και σε αυτό το αντικείμενο συνεχίζεται. Γιατί όταν έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τη χρήση ενός αντικειμένου, έχει εκτεθεί σε θερμοκρασία, έχει εκτεθεί στο αίμα με το οποίο βρισκόταν πάνω στο μαχαίρι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη η εξερεύνησή τους. Όμως υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία περιμένουμε ακόμα. Τα ρούχα των νεκρών, τα ρούχα του ίδιου του κατηγορούμενου, δείγματα που μας έχει δώσει ο ιατροδικαστής.
0: Αυτό το.
2: επόμενη μέρα θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
0: Τώρα έχουμε γίνει και εμείς Miss Marble λίγο και θα ρωτάμε. Κανονικά δεν πρέπει να τα ρωτάμε αυτά, αλλά ναι. Αυτό που λένε για το DNA στα νύχια της γυναίκας, ας πούμε, και λοιπά, βγήκαν αυτά τα.
2: Όχι, αυτά τα αποτελέσματα δεν τα έχουμε.
1: Άρα αυτά είναι
2: ένα σημαντικό στοιχείο που χρησιμοποιείται από την επιστήμη σε κάθε ανθρωποκτονία, ιδιαίτερα όταν βλέπουμε ότι υπάρχει πάλι θύματος και δράση.
1: Υπάρχει αντίσταση
2: από την πλευρά του θύματος, ναι.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τις πολιοδομίες. Απίστευτη, έτσι. Κάθε μέρα διαβάζουμε και κάτι το οποίο μας εντυπωσιάζει για το πόσο καλά οργανωμένο ήταν αυτό το κύκλωμα και τι διασυνδέσεις είχε. Αλήθεια, είχε πολύ υψηλές διασυνδέσεις το κύκλωμα αυτό.
2: Αυτό που έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων είναι τουλάχιστον 29 παράνομες πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τους ανθρώπους αυτούς με τη συγκεκριμένη σύσταση εγκληματική οργάνωση και μάλιστα είδαμε και τους 6 να προφυλακίζονται μετά τις απολογίες τους. Πρέπει να δούμε, καταλαβαίνετε ότι στην ανάκριση αρχίζει μια πολύ μεγάλη έρευνα, γιατί έχουμε στα χέρια μας και ψηφιακά πιστήρια πλέον, τα κινητά τηλέφωνα, έγγραφα και άλλα στοιχεία που έχουν κατασχεθεί από τα γραφεία και από τις οικίες των κατηγορούμενων, τα οποία μπορούν να μας δώσουν περισσότερα δεδομένα, δηλαδή περισσότερες παράνομες πράξεις και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα δράσης του κυκλώματος.
1: Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον πάντως πώς είχε απλώς τα πλοκάμια του αυτό το κύκλωμα, τις διασυνδέσεις που έχει στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε πολεοδομίες. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό.
2: Έχει να κάνει βέβαια πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν μιλώ μόνο για, για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Γενικότερα, όταν βλέπουμε δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου, έχει να κάνει και με τον πολίτη, από τη δική μας την πλευρά εννοώ, που προσεγγίζουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους χρηματίσουμε, γιατί και εμείς προφανώς θέλουμε να κάνουμε κάποια παράνομη ενέργεια, να προσπεράσουμε κατά κάποιο τρόπο τον νόμο, να ακολουθήσουμε άλλη διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Και το ταγκό θέλει δύο, όπως λέμε πολύ συχνά.
0: Να ρωτήσω. Πώς λειτουργούσε λίγο αυτό το κύκλωμα, θέλουμε να μας πείτε. Πώς, δηλαδή, έτσι έχει μια σημασία να μας πείτε πώς γινόταν το κόλπο.
2: Έχει πολύ μεγάλη σημασία στη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Είναι οι θέσεις που κατήχαν οι κατηγορούμενοι. Κατήχαν συγκεκριμένες θέσεις από τις οποίες τους δίνονταν η δυνατότητα ουσιαστικά να προχωρήσουν στα δικήματα της δωροληψίας, ώστε να επιταχύνουν διαδικασίες, να εγκρίνουν διαδικασίες οι οποίες δεν βλέπονται από τον νόμο. Οπότε τους δίνονταν η δυνατότητα λόγω της θέσης τους. Δεν μιλάμε μόνο για απλούς υπαλλήλους που συμμετείχαν βέβαια στο κύκλωμα, αλλά μιλάμε και για πιο υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κλειδί στη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση και στον τρόπο δράσης.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ ήθελα να ρωτήσω και την κυρία Δημογλίδου και για μια ακόμη είδηση χθες, εξαιρετικά εντυπωσιακή. Για αυτή το κύκλωμα πώλησης ναρκωτικών, εμπορίας ναρκωτικών που συμμετείχαν μέχρι και μικρά παιδιά, παιδιά 14, 15 ετών. Πώς φτάσατε εκεί?
2: Και εξαιρετικά ανησυχητική. Ουσιαστικά ξεκίνησε από πληροφορία η Διεύθυνση Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων της Αττικής να επεξεργάζεται αυτή την υπόθεση και καταλήξαμε στο ότι στρατολογούνταν κατά κύριο λόγο ανήλικοι στο συγκεκριμένο κύκλωμα. Μάλιστα, τα περισσότερα μέλη είναι ανήλικοι και διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας ότι πραγματοποιήθηκε πώληση ναρκωτικών και μάλιστα κοκαίνης ακόμα και σε 14χρονο παιδί.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε πόσο έχει κατέβει το ηλικιακό όριο σε αυτές τις ηλικίες που παρασύρονται και μπαίνουν σε αυτό το δρόμο των ναρκωτικών. Δεν είναι τυχαίο ότι εμείς ως ελληνική αστυνομία έχουμε επιλέξει η ίδια η δίωξη ναρκωτικών να πραγματοποιεί διαλέξεις πλέον όχι μόνο στα λύκεια αλλά και στα γυμνάσια σε μικρότερες ηλικίες για την μάστιγα των ναρκωτικών.
0: Μάλιστα. Πολύ να σας ευχαριστήσουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, έχουμε 2-3 μηνύματα από διάφορους καχύποπτους σε σχέση με το application.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Κώστας βέβαια τρολάρει αυτός τους φίλους, ακροατές, και ιδιαίτερα το Θανάση. Πλήρω ο Θανάση μάλλον μπερδεύτηκε, ήθελε να κλείσει ραντεβού για Πάτρα, αργότερα για Ηράκλειο, Μυτιλίνη και λοιπά. Μπασιτός ότι ας πούμε μας δουλεύουν. Βλέπω εδώ το φίλο μας το Χρυσοβαλάντη.
1: Ναι.
0: Χρυσοβαλάντης. Ο κύριος Ευδάσης είναι ο Χρυσοβαλάντης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που λέει, για προσπαθήστε να κλείσετε οφθαλμίατρο ή γαστρεντερολόγο να δείτε αν υπάρχει. Γαστρεντερολόγος, εδώ για την Αττική μιλάμε. Μπήκα, βλέπω ραντεβού 15 Ιουνίου.
1: Θα λέμε και ονόματα σε λίγο.
0: Δευτέρα δηλαδή.
1: Και Δευτέρα.
0: Ώρα 10 το πρωί. Για οφθαλμίατρο υπάρχει τώρα. Στις 10 και 4.
1: Παιδιά,
0: για δείτε το καλύτερα.
1: Μήπως δεν ξέρετε να το χρησιμοποιείτε. Αν μας τρολάρετε, μην μας το πείτε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα μπει κάποιος άλλος και πει σε πλαστικό. Θέλω να κλείσω πλαστικό ραντεβού.
0: Ναι. Τι να πω. Λοιπόν, η κυρία Δημογλίδου λέει, μας λέει πως φταίμε εμείς Και εμείς οι πολίτες πληρώνουμε.
1: Προφανώς σκεφτέμε.
0: Ναι.
1: Είναι ανάγκη να μας το πει η κυρία Δημογλίδου.
0: Ναι, τι, δεν καταλαβαίνω.
1: Που, λαδό, που δίνουμε χρήματα.
0: Προφανέστατα.
1: Προφανώς δεν φταίμε.
0: Το ταγκό είναι για δύο, δεν το συζητάμε.
1: Δεν δίνουν όλοι, ζητάνε σε όλους. Δεν δίνουν όλοι χρήματα.
0: Ο κύριος Σπύρος Ματσάγκος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, επισημαίνει ότι είναι εκτός βαρέων και ανθυγιεινών οι συνάδελφοί του.
1: Ναι, το έχει θέσει και άλλη φορά.
0: Πολλές
1: το μήνυμά του πολλές φορές το θέτει. Ναι.
0: Εντάξει, προφανώς δεν υπάρχει στο Υπουργείο.
1: Και προφανώς το λέει γιατί από
0: όλοι
1: οι συναδελφοί του και κάποιοι κλάδοι από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ιδιαίτερο νοσηλευτικό, εντάχθηκαν τώρα στα βαρέα ανθυγιεινά.
0: Ο φίλος μου ο Γρηγόρης, ο Ριλά. Γεια σου ρε Γρηγόρη.
1: Ναι, τι λέει.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
0: Να σε καλά. Δεν σε πιάνω, αλλά μπάστε τόση καλημέρα. Λέει, θα ήθελα να ρωτήσω πού μπορεί κάποιος να καταγγείλει οικογενειακό ή προσωπικό γιατρό, το οποίο το ραντεβού κλείνεται μέσα από την πλατφόρμα, δεν εμφανίζει το ραντεβού και δεν επικοινωνεί με τον ασθενή για καθορισμό νέου. Φαντάζομαι στον νεοποιεί.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι νομίζω και εγώ, δεν μπορεί να το καταγγείλει καπόλου. Πού να το καταγγείλεις.
0: Ναι.
1: Στον οποίο για να λάβει τα μέτρα του.
0: Μια ενδιαφέρουσα από τον Ηλία τον Κουβέλη λέει: γιατί δεν υπάρχει αντιστοίχηση στο παραπεμπτικό με την αντίστοιχη ειδικότητα γιατρού στο MyHealth. Μα δεν χρειάζεται να υπάρξει. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει το παραπεμπτικό, κλείνεις το ραντεβού και δίνεις το παραπεμπτικό στο γιατρό και τελειώνει η ιστορία.
1: Γιατί προσπάθησες κάπου να το δώσεις και δεν το πήραν, γιατί δεν μου έχει τύχει ποτέ. Δεν μου έχει τύχει ποτέ αυτό.
0: Α, μου λέει ο Γρηγόρης, επειδή είπες κάτσε να βάλω τη γυαλιά γιατί έχω μοιοπία. Είναι οριλά ο Γρηγόρης. Να είσαι καλά, καλημέρα φίλε μου.
1: Οφθαλμίατρο θέλουμε. Αν και βρήκε ραντεβού και για οφθαλμίατρο.
0: Ναι, βέβαια. Καλημέρα στο Στέφανο. Καλημέρα στην Έλενα. Εγώ λέει δεν βρίσκω ραντεβού με συγκεκριμένους γιατρούς στο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη. Ναι, κοίταξε αυτό. Πρόσεξε να τα λέμε. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μια δυσκολία σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα νοσοκομεία.
1: Συγκεκριμένο γιατρό. Αν ψάχνεις
0: ραντεβού
1: με συγκεκριμένο γιατρό, μπορεί να με βρει.
0: Αλλά η πρόσβαση σε γιατρό, η πρόσβαση σε γιατρό είναι εφικτή.
1: Ναι.
0: Έτσι τώρα, εάν εσύ θέλεις ένα συγκεκριμένο
1: γιατρό, ναι. Εκεί μπορεί να κάνει για 15 μέρες να κλείσει ραντεβού και περισσότερο. Είναι κατανοητό αυτό.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εδώ που τα λέμε, για άλλα πράγματα ψάχνεις ραντεβού και δεν βρίσκεις την ώρα που θέλεις. Για να πας για κούρεμα. Για γιατρό δεν μπορεί να είναι θέλω τη Δευτέρα στις 10 και να βρεις τη Δευτέρα στις 10.
0: Το συγκεκριμένο γιατρό.
1: Για συγκεκριμένο γιατρό.
0: Το συγκεκριμένο, λέμε, έτσι.
1: Ναι, για να μην παρεξηγούμαστε. Για συγκεκριμένο
0: μπορεί και
1: γιατρό.
0: Να γίνεται, αλλά μπορεί και να μην γίνεται. Αλλά είναι άλλο να λες ότι θέλω να πάω να εξεταστώ από παθολόγο και δεν βρίσκω παθολόγο.
1: Και άλλο από τον τάδε παθολόγο και δεν βρίσκω ραντεβού από
0: αυτό.
1: Αυτό
0: είναι διαφορετικά πράγματα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν η Νορβηγία ήταν στην πρώτη δωδεκάδα των ασφαλών χωρών.
0: Κάτσε να σου πω τώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: ξέρω πως επιστρέφει στο Μουντιάλ όμως μετά το 1998.
0: Βέβαια.
1: Και μάλιστα επιστρέφει και πηγαίνει. Ηνωμένες Πολιτείες και ό,τι θα χρειαστούν για τη διατροφή τους, γιατί δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στη διατροφή.
0: Καλά, κοίταξε. Γενικά οι σκανδιναβικές χώρες θεωρούνται ασφαλείς. Η Νορβηγία, επειδή το ανέφερε, είναι στην 33η θέση.
1: Μάλιστα.
0: Παραμένει σταθερή. Ούτε ανέβηκε ούτε έπεσε, είναι και η 33η θέση.
1: Ξέρω να σου πω πάντως ότι η αποστολή ταξιδεύει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκεί θα παίξει, γιατί συμμετέχει στο Μουντιάλ και παίρνει μαζί της 300 κιλά ψάρια, κυρίως σολομό και άλλες τοπικές σπεσιαλιτέ, καθώς και 116 κιλά από το παραδοσιακό τυρί με το χαρακτηριστικό σκούρο χρώμα.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις ότι πάνε απόλυτα προετοιμασμένοι. Παίρνουν τα φρούτα τους. 6.000 φρούτα προορίζονται για την Παρασκευή, περίπου 15 λίτρων φρέσκου χυμού πορτοκάλι που θα πίνουν παίκτες την ημέρα. Για να ξέρεις ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Παίρνω την παλιτσούλα μου και πάω.
0: Σε βλέπω διαβασμένη.
1: Τα ρεπορτάζ είναι καλά.
0: Σε βλέπω διαβασμένη.
1: Το site που έχω μπροστά μου και μου λύνει απορίες. Και επειδή λέω για απορίες, για κάτσε να δούμε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Φαντάζομαι η συμφωνία θα είναι αυτή που κυριαρχεί. Η συμφωνία την οποία αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες στο Ιράν. Κάπως. Λοιπόν, φαίνεται προβληματισμένο.
0: Το συνέστη τώρα γιατί. Παιδιά, εδώ κάτι γίνεται. Με συγχωρείς. Ναι. Προφανώς και αυτό είναι σημαντικό. Δεν έχει επικοινωνηθεί σωστά η ιστορία με το MyHealth. Γιατί έχουμε, ας πούμε, έναν πολύ καλό προαίρετο ακροατή και φίλο μας, τον Πέτρο από το Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Ο Πέτρος από το Ηράκλειο είναι ωραίο θέμα αυτό που ανοίξαμε.
1: Τελικά.
0: Λέει, παιδιά, για δοκιμάστε για ραντεβού με πνευμονολόγο στο Ηράκλειο. Θα απογοητευτείτε. Πέτρος Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Για διάβασε εδώ, Μαρία μου, τι λέει. Για ραντεβού, μάλιστα, επειδή το έψαξα. Ναι. Για πες.
1: Πνευμονολόγος.
0: Εγώ θα σου πω και όνομα. Μάλλον το άστο όνομα.
1: Σήμερα,
0: η κυρία λέγεται σήμερα 10 και 20 το πρωί. 20. Μάχη Κρήτης 10 Ηράκλειο. Ραντεβού διαθέσιμο.
1: Δηλαδή μάλλον η χρήση
0: είναι
1: του
0: πιθανό, ναι, να τους δυσκολεύει η χρήση του application, ναι, και αυτό είναι ένα θέμα. Διότι για όλες τις περιοχές που μας ζητήσατε, μας λέτε δεν βρίσκεται γιατρό κλπ. Εμείς κάναμε μια απλή αναζήτηση.
1: Και ίσως να πούμε αμέσως. Και ίσως πρέπει η παραγωγή Γιάννα ή Βασιλική να επικοινωνήσουμε το Υπουργείο και να τους θέσουν το πρόβλημα. Ναι. Μήπως χρειάζεται να γίνει και μια καμπάνια ενημερωτική, γιατί είναι ωραία τα application, αλλά πρέπει να ξέρουμε και να τα χρησιμοποιούμε.
0: Λέει,
1: και δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, ξέρεις, δεν τους είναι εξοικειωμένοι, πολύ εύκολο,
0: ναι. Λέει, ας πούμε, για παράδειγμα η Ρούλα, μάλλον παιδιά δεν βρίσκουν ραντεβού δίπλα στο σπίτι τους. Εγώ μπήκα σήμερα για να βρω μια δύσκολη ειδικότητα, ενδοκρινολόγο, και βρήκα σήμερα αμέσως. Και πηγαίνω τώρα στο ραντεβού μου.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον φίλο μας τον Βασίλη τον Καραγιάννη. Γεια σου Βασίλη, καλή δύναμη. Καλημέρα στην Αργυρό την Ουζούνη. Καλημέρα και στον Σωτήρη τον Παναγιώτη.
1: Και με όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, νομίζω ότι αυτό είναι ένα ερέθισμα και για άλλους ακροατές και ακροάτριες να μπουν στο application, να δοκιμάσουν αν μπορούν να στείλουν μήνυμα. Πάντως πράγματι πρέπει να επικοινωνηθεί το πώς γίνεται η χρήση του application.
0: Γιατί πρέπει να κάνεις κάποιες επιλογές. Δηλαδή υπάρχουν σε δημόσια νοσοκομεία. Μπορείς να επιλέξεις για δημόσιο νοσοκομείο, για γιατρό συμβλημένο με τον ΕΟΠΗ, για γιατρό που είναι ιδιώτης. Ναι. Εμείς ψάχνουμε, όχι για ιδιώτες, ψάχνουμε ή σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ.
1: Οπότε να μην χρειαστεί να πληρώσεις.
0: Να μην χρειαστεί να πληρώσεις.
1: Γι' αυτό και γίνεται αυτή η επιλογή.
0: Φυσικά αμέσως.
1: Μήπως δεν την κάνετε αυτή την επιλογή και γι' αυτό δεν βρίσκεται ραντεβού.
0: Πάντως είναι ένα ζήτημα, έτσι.
1: Δοκιμάστε, ναι. Ναι. Λοιπόν. Και είναι ένα ζήτημα και αυτό που είπες, ότι μήπως χρειάζεται μια επιπλέον καμπάνια ενημέρωσης, mm-hmm, για το πώς χρησιμοποιείται αυτό το application. Λοιπόν, σου έλεγα ότι υποψιάζομαι και έτσι είναι ότι το πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωση θα είναι τι γίνεται τελικά με τη συμφωνία με το Ιράν. Και αυτό είναι το πρώτο θέμα. Στο CNN.com ο Τραμπ λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τερμάτισαν τον πόλεμο. Τελειώσαμε. Το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμφωνία. Τώρα όμως τη συμφωνία, ουσιαστικά τους όρους της συμφωνίας, το Ιράν. Τέλος πάντων, θα δούμε. Το παιχνίδι της επικοινωνίας που λέμε. Στο BBC ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν πλησιάζει, ενώ η Τεχεράνη λέει ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Και το ίδιο θέμα βλέπω ότι είναι και στα γαλλικά site. Έχω μπει τώρα στο site της Le Monde. Είναι από τα πρώτα θέματα. Το πρώτο θέμα στο site Le Monde είναι προεδρικές εκλογές 2027, η γοητεία του Εθνικού Συναγερμού με την πολεμική μηχανή της ανυπότακτης Γαλλίας και η φωτογραφία της κυρίας Λεπέν βεβαίως. Και το Moody Allen στα πρώτα θέματα και βεβαίως η συμφωνία.

0: φεύγουμε δηλαδή σιγά σιγά. Τι μου λες ακριβώς τώρα, να σιγά φύγουμε. Σιγά.
1: Κάτσε να ρίξω μια ματιά στην κίνηση.
0: Και έρχεται. Ναι, την κίνηση να πούμε ότι μετά από εμάς έρχεται το δελτίο ειδήσεων και μετά ο αγαπημένος μας ο φίλος και συνάδελφος ο Δημήτρης Οτάκης.
1: Καλή εκπομπή. Θα μείνετε συντονισμένες και θα ακούσετε τον Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Είναι καλύτερη εικόνα στους δρόμους. Στον Κυφισό έχουμε πολύ λιγότερα προβλήματα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε καθόλου. Στο ρεύμα ανόδου εκεί από τα Κτέλ μέχρι τη Λένορμαν βλέπω αργυροί κυκλοφορίες και κάποια προβλήματα στο ρεύμα καθόδου. Καλύτερη εικόνα και στην παραλιακή. Τα περισσότερα προβλήματα στην Αττική Οδό, στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας, εκεί που έχουμε συνήθως.
0: Τι πρωτότυπο, ε!
1: Ναι. Όλες τις ώρες. Σε αυτό το σημείο το βλέπω, έχουμε σχεδόν όλες τις ώρες.
0: Και όλες τις μέρες. Ακόμη και μέρες νεκρές, ας πούμε.
1: Ναι, ναι,
0: δεν περιμένει κανείς ότι. Ναι.
1: Κάτι τρέχει. Εχθές επειδή μίλησαμε φίλο συγκοινωνιολόγο, γιατί μιλούσαμε για τις προτάσεις για τον κύριο Χατζηδάκη και τις προτάσεις για το κυκλοφοριακό. Θα σου πω τη Δευτέρα περισσότερα.
0: Δώσε γιατί μια είχε ενδιαφέρον.
1: Είχε ενδιαφέρον το σχόλιο του, γιατί μου έλεγε από τις προτάσεις ότι πράγματι αυτές που θα είναι λύση είναι η περιφερειακή του Καρέα και το πάρκο και το στον Ασπρόπυργο, ο κόμβος για τα βαρέα οχήματα, ότι θα αποσυφορήσει τον Κηφισό. Εξέφραζε τον προβληματισμό του για την υπογειοποίηση και του δρόμου που θα είναι παράλληλα με τον Κηφισό, αν μπορώ να φέρει αυτό αποτελέσματα. Έχει ενδιαφέρον γιατί ο άνθρωπος όμως δεν έχει σχέση με το κυβερνών κόμμα, άλλο κόμμα υποστηρίζει, και είχαν ενδιαφέρον τα σημεία που συμφώνησαν με την πρόταση.
0: Λοιπόν, διαβάζω το εξής τώρα. Εγώ διαβάζω το εξής. Αυτές είναι οι μικρές ιστορίες καθημερινής τρέλας που ούτε μονόστιλα δεν περνάνε, αλλά για τον άνθρωπο που τη ζει, για το πλάσμα που τη ζει, είναι μαρτυρικό. Ένα παιδάκι 13 ετών βρέθηκε χτες να κλαίει αβοήθητο μόνο του μέσα σε ένα δρόμο της Τούμπας μέρα μεσημέρι. Ψάξαν να βρουν τι γίνεται, πιάσαν τη μητέρα του 47 ετών, υπήκος Ηράκλεϊ, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Εντοπίστηκε από αστυνομικού το παιδί, το οποίο παραδόθηκε και φιλοξενείται σε συγγενικό πρόσωπο μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Ναι, ξέρω, θα μου πει σιγά τώρα το.
1: Όχι, δεν θα σου πω σιγά. Όχι, δεν θα σου πω. Εμένα σου φύγει την καρδιά μου κάθε φορά που βλέπεις παιδιά για τα οποία η οικογένεια δεν είναι η ζεστή αγκαλιά, δεν είναι η προστασία, δεν είναι η αγάπη με τα οποία έχουμε ταυτίσει την οικογένεια. Και είναι όλο και περισσότερο αυτά τα παιδιά. Όλο και περισσότερα.
0: Λοιπόν, φύγαμε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Και αν μπορείτε να ρίξετε καμιά βουτιά το Σαββατοκύριακο, κάντε το άφοβα.
1: Έχετε και καμιά μπρελίτσα και κανένα αντιανεμικό μαζί σας όμως. Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.

Είμαι στα χρόνια του ιού, στην εποχή του ατομισμού, του οχαδερφισμού, στην εποχή του υδροχώου, στο σόου του υλικού, στην ταφή της αθωότητας και του αυθεντικού, στα χρόνια του εαυτού, αυτού καθεαυτού, στην επικράτηση του ατομικού, έναντι του ολικού, αιώνας ψυχικής ανέχειας, μηδενισμού, ανθρώποι ψάχνουν στα σκουπίδια, στα χρόνια του ευτελισμού, άγιο φως απ' τις οθόνες μας, μαύροι καθρέφτες που μας υπενθυμίζουνε πως είμαστε μόνοι μας, μόνιμα, σε δίκτυα αντικοινωνικά, εμπορευόμαστε το είδωλο και την εικόνα μας, στα χρόνια των ενέσεων και των στερόιδων,

0: και τον Ασημάκη και τον Φίσα και τον Ζακ, γιατί αυτή η κοινωνία φοβάται και μισεί ότι δεν της μοιάζει, οπότε του σκοτώνει στο ημίφος. Και από τον αναμάρτητο φεύγει ο πρώτος λίθος, κόσμος μαζεύεται και το όπλο εκπυρσοκρότησε, όπως γίνεται συνήθως. Και σκότωσε ένα παιδί, τυχαία, μες στο πλήθος.
1: Στα χρόνια του διαχωρισμού, των μισανθρώπων, στα χρόνια των χαμένων νιάτων, των χαμένων κόπων, ο Θεός ανατινάχθηκε.

0: Σ' αφήνω δύο μέτρα να σκεφτείς τη νίκη του επιθέτου επί των ουσιαστικών.
1: Προσωπικά μπαίνω βγαίνω στο καλά, παρατηρώ τη γενιά μου και μένα προσεκτικά. Γνωρίζω πως έχω μερίδιο σε όλα αυτά και ψάχνω τρόπους μουσικά να κάνω τη διαφορά. Γυρεύω το ότι κέρδισα από τα χρόνια που χάλασα. Ψαράς ψυχών δηλώνω σε μολυσμένη θάλασσα. Στην πένα μου η δύναμη να αλλάξει η ιστορία. Με λένε Χρήστο που στα εβραϊκά λένε το

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Από τον Ιούνιο του 1988 μέχρι σήμερα, η καρδιά των Κυκλάδων χτυπάει ραδιοφωνικά από την Άνω Σύρο.
3: 38 χρόνια ζωντανά στον αέρα. 38 χρόνια τοπική ενημέρωση. 38 χρόνια οι αγαπημένες σας μουσικές.
2: Αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, γιορτάζουμε τα γενέθλια του σταθμού με ένα μεγάλο ραδιοφωνικό πάρτι.
3: Ζωντανή εκπομπή από τις 8 το βράδυ και μέχρι αργά τα μεσάνυχτα με τους παραγωγούς του Αιγαίο Live να αναλαμβάνουν τη μουσική και τα μικρόφωνα σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, κέφι και εκπλήξεις.
2: Συντονιστείτε στους 95,8 ή στο aegeolive.gr και γιορτάστε μαζί μας.
4: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
1: iForever 2026. Η γιορτή της αειφορίας για τέταρτη χρονιά στη Σύρο. 19 Ιουνίου στην Έπαυλη Τσιροπινά και 20 Ιουνίου στην παραλία του Αμερικάνου. Φέτος παρέα με τις Άγριοι. Εργαστήρια, μαγειρικές, σωματικές ασκήσεις, παραμύθια, παιχνίδια, μουσικές. Με άλλα λόγια, γιορτή. Η γιορτή της αειφορίας. Σας περιμένουμε. Φέρτε και τις φίλες σας. Διοργάνωση, Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, Σύρου Ερμούπολης.

0: φιάσκει ζωή.
1: Μαρέ,
0: αλήθεια το ψέμα είναι τόνο σκοτάδια. Παντού με επιμένω φωτίζω. Υπάρχει εσύ, δεν μ' αγγίζει ο φόβο. Η αγάπη σου με μάθε πάντα να ελπίζω. Φωτιά έχω ανάψει και έχω αράξει. Εκεί που κανεί δεν μπορεί να τη σβήσει. Ό,τι και να βρέξει και να

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Από τον Ιούνιο του 1988 μέχρι σήμερα, η καρδιά των Κυκλάδων χτυπάει ραδιοφωνικά από την Άνω Σύρο.
3: 38 χρόνια ζωντανά στον αέρα. 38 χρόνια τοπική ενημέρωση. 38 χρόνια οι αγαπημένες σας μουσικές.
2: Αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, γιορτάζουμε τα γενέθλια του σταθμού με ένα μεγάλο ραδιοφωνικό πάρτι.
3: Ζωντανή εκπομπή από τις 8 το βράδυ και μέχρι αργά τα μεσάνυχτα, με τους παραγωγούς του Αιγαίο Live να αναλαμβάνουν τη μουσική και τα μικρόφωνα σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, κέφι και εκπλήξεις.
2: Συντονιστείτε στους 95,8 ή στο aegeolive.gr και γιορτάστε μαζί μας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Από τον Ιούνιο του 1988 μέχρι σήμερα, η καρδιά των Κυκλάδων χτυπάει ραδιοφωνικά από την Άνω Σύρο.
2: 38 χρόνια ζωντανά στον αέρα. 38 χρόνια τοπική ενημέρωση. 38 χρόνια οι αγαπημένες σας μουσικές.
1: Αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, γιορτάζουμε τα γενέθλια του σταθμού με ένα μεγάλο ραδιοφωνικό πάρτι.
2: Ζωντανή εκπομπή από τις 8 το βράδυ και μέχρι αργά τα μεσάνυχτα, με τους παραγωγούς του Αιγαίο Live να αναλαμβάνουν τη μουσική και τα μικρόφωνα σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, κέφι και εκπλήξεις.
1: Συντονιστείτε στους 95,8 ή στο aegeolive.gr και γιορτάστε μαζί μας.
3: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
4: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καταιγίδες, κεραυνοί, μπουρίνια και χαλάζι σε πολλές περιοχές της χώρας, αν και είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Όσο για τα άλλα μπουρίνια τώρα, σε εισαγωγικά στη Μέση Ανατολή, εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα προς το παρόν, από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα προγραμματισμένα στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυριανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανό στόχο για την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν ακόμη και την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με τον Bloomberg. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα $87 το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Ορκίστηκαν νωρίτερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το Πασόκ μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους. Τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά, απάντησε ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Και τέλος, βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν ότι το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιλαμβάνει δέσμευση από την Ουάσιγκτον για μόνιμη και άμεση πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Επίσης, άρση κυρώσεων και τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Σε κάθε περίπτωση, ενδιαφέρον τον πλανήτη η εξέλιξη εκεί και το τέλος του πολέμου. Να ξεκινήσουμε όμως προς το παρόν το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται στον απόϊχο της τηλεοπτικής συνέντευξης του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το διακύβευμα της κάλπης.
5: Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Καριστιανού, είναι Μητσοτάκης η Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία, ψηφίζουν και Πρωθυπουργό. Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει, όχι ότι εμείς κόψαμε κάποια γέφυρα.
4: αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, λοιπόν, ζήτησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επανέλαβε για μία ακόμα φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
5: Πάρετε την απόφαση. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Τη διεκδικεί με αξιοπιστία και νομίζω με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες.
4: Ο ίδιος έδωσε απαντήσεις για την κριτική που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
5: Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη.
4: Ο ίδιος έδωσε απαντήσεις για την κριτική, λοιπόν, που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς. Επιπλέον, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
5: Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
4: Και βέβαια, ιδιαίτερα αιχμηρό.
5: Ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.

0: θεώρηση της θητείας του. Είναι, θα έλεγα, και οι δύο συνεντεύξεις, η ιδιαίτερα η χθεσινή που απευθύνεται στο εσωτερικό κοινό και το σημερινό podcast που απευθύνεται στο εξωτερικό, είναι σηματοδότηση αυτού που είπε την Τετάρτη μόλις και τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Επιτροπής της Δημοκρατίας, που εξέλεξε τον κύριο Κυρανάκη γραμματέα, ότι ας μην κρυβόμαστε, οι εκλογές θα γίνουν πριν ανοίξει 27, αλλά είμαστε πια στην τελική ευθεία.
1: Μάλιστα, είδα και ένα βίντεο που χαλαρός προσερχόμενος προς τούτη για τη συνέντευξη το ρωτήσανε εκεί, τον ρώτησε ο δημοσιογράφος αν θα πάμε στις κάλπες με μαγιό. Και είπε ότι εντελώς χαλάρος, ότι όχι, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Επομένως, ένα φουτεράκι είναι ότι πρέπει, λέει, εκείνη την εποχή.
0: Ακριβώς. Έπρεπε γενικώς χαλαρός. Και κοιμάζοντα το βίντεο, έκανε αναφορά στο Μουντιάλ, το οποίο ο πρώτος του αγώνα τον είδαμε χθες. Τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Ιωαννίνο Καλάκο στα Αντένα, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να θέσει συγκεκριμένα ζητήματα. Να επαναλάβει για πολλωστή φορά ότι την άνοιξη 27, το λέγαμε το πρωί με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στο πρωί τη εκπομπή, ότι είναι τόσες πολλές φορές που το έχει επαναλάβει, που πλέον φυσιολογικά δεν μπορεί να γίνει η έκκληση.
1: Να γίνει κάτι άλλο, ναι.
0: Το 26. Εντάξει, αν όλα πάνε καλά, υπάρχει και απρόβλεπτα. Αλλά φυσιολογικά δεν μπορεί να γίνει.
1: Υπό κανονικές συνθήκες. Ναι.
0: Αυτό το κρατάμε. Κρατάμε τις γέφυρες που έριξε προς τον Καραμαλή, σημειώνοντας ότι δεν χρειάζεται να συμφωνούμε πάντοτε. Τιμώ έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της παράταξης του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ακόμα και το διαφωνούμε, θέλω να έχω μια λειτουργική, είπε χαρακτηριστικά, σχέση.
1: Έχω απέναντί μου, λέει, εκεί που κάθεται, εκεί που μιλάω, στην Κεντρική Επιτροπή, έχω απέναντί μου τα κάδρα των ιδρυτών της Νέας Δημοκρατίας και είναι, πρώτο βρίσκεται το κάδρο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, φωτογραφία του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Ναι, η αναφορά που είπα εγώ, Γρηγόρη, έχει να κάνει στον Κώστα Καραμαλή.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Ιδρύτη της παράταξης. Για τον Αντώνη Σαμάρα,
1: έχει τώρα
0: ενδιαφέρον το γεγονός ότι είπε ότι ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ήταν υπουργός του άλλωστε. Ο Αντώνης Σαμάρας έκανε για πρώτη φορά, έδωσε θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πήρε σε ταραγμένη περιόδους τη χώρα και κατάφερε να την οδηγήσει με ασφάλεια, κάπως έτσι πολεμικά μονολόγια, γκροσομότο, αλλά χαρακτήρισε άδικη την κριτική που του ασκείται σε σχέση με τα ελληνικά, σημειώνοντας ότι η Μέρα Γαλάζια Πατρίδα ως ιδέα και το Κάζους Μπέλι ως νόμος υπάρχει από το αρχές του 2000, είναι ο πρώτος ο οποίος το έθεσε. Έκανε αγώνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν μπήκε στο SAFE, το πρόγραμμα εξοπλισμού που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία, και χαρακτήρισε άδικη αυτή την κριτική.
1: Κρατάμε επίσης αυτό που για τον Αντώνη.
0: Ναι, να προσθέσω ότι για τον Αντώνη Σαμαρά ειδικότερα αναφέρεται και λέγοντας ότι του έδωσε δεύτερη ευκαιρία η παράταξη, τον αγκάλιασε και τον έκανε πρωθυπουργό. Θεωρώ αδιανόητο να την πληγώσει, να κάνει επιλογές που δεν έχει βάρος.
1: Και ότι θα είναι κακό για την ιστεροφημία του, ας το πούμε έτσι.
0: Κακό για την ιστεροφημία του, έχει τη σημασία του και αυτό. Ότι ο Αντώνης Σαμαράς γεννήθηκε το 1951, αν κάνω λάθος, είναι 95 τότε.
1: Σαν να δείχνει μια αλλαγή στάσης από τον Πρωθυπουργό και τον Μαξίμου απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Θα μπορούσε να κληθεί έτσι, αλλά στην συζήτηση, όταν ερωτάται εκ νέου, λέει ότι αν επιμένει στην κριτική που ασκεί στην εξωτερική πολιτική, σε αυτά που λέει, τότε το χάσμα είναι αγεφύρωτο. Παραδέχεται δηλαδή ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει γέφυρα. Έχει το ενδιαφέρον του για το κτηματολόγιο, μάλλον για τις πολεοδομίες, ότι θύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν η πρώτη που καιρό πριν σκάσει το σκάνδαλο, η υπόθεση αυτή πέρασε από τους δήμους της πολεοδομίας στο κτηματολόγιο. Δεν συμβάζομαι, είπε, με το αυτή είναι η Ελλάδα, παραπομπή σε αυτό που είχε πει ο Κώστας Σιμίτης το 2004 τον Αυγή του Σαμίνα, και η αιχμή προς την κυρία Κοβέση. Σέβομαι το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά ο καλός εισαγγελέας κρίνεται από το αν οι υποθέσεις που παραπέμπονται είναι δεμένες, και φαίνεται ότι να μην είναι δεμένες, προσθέτω.
1: Και επειδή είπες
0: και την πραγματονομοσύνη της κυρίας Τιχεροπούλου.
1: Αφού λέμε για αιχμές τώρα, το αιχμηρό και αν δεν ήταν το σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπερα, έτσι.
0: Καλά, αυτό είπες αρχικά, γι' αυτό δεν κρατάει. Ναι. Η αλήθεια είναι, εάν

0: όπου αυτοκίνητο είναι εκλογική ήττα, τότε θα μπορούσε να το διορθώσει κανένας χειρότερα για τον Αλέξη Τσίπρα. 5 είναι ήττες σε ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές που μέτρησα, άσε τις περιφερειακές στην πάση περιπτώσει. 5 είναι οι 5 αυτοκίνητα έχει αλλάξει, που έχουν πάρει 5 φορές το δίπλωμα κατά την ανάλυση του Πρωθυπουργού και τώρα βρίσκει νέο αυτοκίνητο, νέο κόμμα δηλαδή, για να οδηγήσει. Όντως, αυτό νομίζω έχει γίνει viral.
1: Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, εκ μέσα κατά της κυβέρνησης για τα βασικά θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, άσκησε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μενίου στην Τραπετσόνα. Μεταξύ άλλων, παρουσίασε την πρόταση του κόμματος για δωρεά μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους. Πάμε στη Λίνα Πεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
2: Γρήγορα, τα προβλήματα της νέας γενιάς βάζει στο επίκεντρο το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συζήτησε χθες βράδυ στην Τραπετσόνα με νέους και δεσμεύτηκε για καθολική δωρεάν μετακίνηση των νέων σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στη μείωση πως στο ΠΑΣΟΚ έχουν κοστολογήσει το μέτρο, είναι 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ, πολύ χαμηλού κόστους, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, και τεράστιου ωφέλους για τη νέα γενιά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως προτεραιότητα για το κόμμα τη βελτίωση της ζωής των νέων στα αστικά κέντρα, ανέπτυξε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τα εργασιακά και για το στεγαστικό. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας και για το στεγαστικό. Πυρήνα της πολιτικής που έχουν σχεδιάσει είναι η δημιουργία δεξαμενής κοινωνικών κατοικιών για μείωση των ενοικίων.
1: Λίνα Μπεθάνη, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλού κόστους.
1: Λοιπόν, Λίνα Μπεθάνη, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Έχουμε αντίδραση από τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, με πειρά κατά του Πρόεδρου ΠΑΣΟΚ για αυτή την πρόταση για τους νέους και τις μετακινήσεις δωρεάν στα μέσα μεταφοράς. Να ακούσουμε λίγο τον Μίλτο Σακελάρη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Με μία δήλωση του κ. Κυρανάκης πριν από λίγο, τονίζει πως τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική, λέει ο κ. Κυρανάκης, απλά η μετακίνηση του κόστου σε κάποιους άλλους. Εξάλλου, τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτήν την χώρα. Όπως ενημέρωσε ο κ. Κυρανάκης, η Αθήνα διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο. Όσο ο κ. Ανδρουλάκης εξαγγέλει δωρεάν εισιτήρια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως επισημαίνει ο κ. Κυρανάκης, στήριξε έμπρακτα τους νέους με την πλήρη κατάργηση του φόρου εισοδήματος για όσους είναι άνω των 25 ετών. Πενταπλασιάσαμε, συνεχίζει τη δήλωση του κ. Κυρανάκης, τους ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής. Το μετρό έγινε 24ωρο τα Σάββατα, μια πρωτοβουλία που, όπως λέει, αγκαλιάστηκε από το σύνολο της νέας γενιάς. Συμπερασματικά, κλείνει τη δήλωση του κ. Κυρανάκης, ωραία η πρόταση του δωρεάν του κ. Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό, διερωτήθηκε και έκλεισε με αυτό το ερώτημα τη δήλωσή του.
1: Λίνα Μπεθάνη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Γιατί έχουμε απάντηση στην απάντηση από τη Χαρλάου του Ρικούπη τώρα.
2: Ναι, την απάντηση στο ερώτημα την έδωσε ήδη από χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λένε στη Χαριλάου Τρικούπη. Μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης για κόστος γύρω στα 35 εκατομμύρια. Οι προτεραιότητες, τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ, κάθε κόμματος κρίνονται. Αν ψάχνετε για λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στα σκάνδαλο διαφθοράς της πολυοδομίας που έχει φέρει επιδημία παρετήσεων γενικών γραμματέων υπουργείων σας. Είναι το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη.
1: Για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τι λένε από το ΠΑΣΟΚ, Λίνα?
2: Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, κληθεί να σχολιάσει την αναφορά του Πρωθυπουργού περί αυτοδυναμίας. Σημείωσε πως καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο αυτή η δυνατότητα. Εχμηρή κριτική άσκησε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε για επιτυχίες, αλλά ξέχασε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και την παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο.
1: Λοιπόν, Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, με μια αιχμηρή δήλωση, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το όσο είπε για το δίπλωμα στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο κύριος Τσίπρας ρωτήθηκε για αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Να ακούσουμε το σχόλιο του.
5: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών.
1: Πάμε στον πολιτικό μας τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε λοιπόν την απάντηση του Αλέξη Τσίπρα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την περίφημη δήλωση για το δίπλωμα. Ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το ζήτημα που προέκυψε με τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων στα μέσα μεταφοράς, στην πρόταση του Νίκο Ανδρουλάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Βαγγέλη?
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Έχεις δίκιο. Νομίζω σήμερα ότι στην ομιλία του, συνέντευξη στον οικονομικό ταχυδρόμο, στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ουσιαστικά τα προεκλογικά διλήμματα. Το είπε και ευθέως. Δεν είναι σταθερότητα ή χάος. Είναι αυτό το οποίο είναι η ανέχεια. Διότι ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Άρα για ποια σταθερότητα μιλάμε. Αναφέρθηκε επίσης και στην δική του παρέμβαση. Δηλαδή ρωτήθηκε γιατί εσείς ξανά, γιατί θέλετε να παρέμβετε ξανά στην πολιτική ζωή, γιατί επιστρέφετε. Η απάντηση ήταν, νομίζω, καθυλωτική. Αν δεν υπήρχε κενό, εάν η αντιπολίτευση του προοδευτικού χώρου είχε δημοσκοπικά κυριαρχήσει, τότε ειλικρινώς σας λέω, είπε χαρακτηριστικά, δεν επρόκειτο να επιστρέψω, δεν επρόκειτο να κατέβω. Ναι, υπάρχει κενό. Και αυτό το κενό είναι που εμείς θέλουμε να το κάνουμε Big Bang, όπως είπε, και να διαμορφώσουμε άλλες συνθήκες. Αναφέρθηκε και στις υποψηφιότητες. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένας first class, δεν υπάρχει καμία εγγυημένη θέση στις υποψηφιότητες. Περισσότερο θα προωθηθούν άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι, δραστηριοποιούνται στον επαγγελματικό τους χώρο και θέλουν να προσφέρουν σε αυτή την ιστορία. Και ναι, για αυτούς τους λόγους επιστρέφω. Επιτέθηκε με δρυμύτητα στον Πρωθυπουργό, τον ακούσαμε πριν από λίγο. Ήταν ουσιαστικά η απάντησή του Γρηγόρη στην χθεσινή δήλωση, συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν η αίσθηση που έβγαζε ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαν να έθετε τον εαυτό του πρωταγωνιστή των εξελίξεων στον χώρο της κεντροαριστεράς. Την ίδια στιγμή κατέθεσε και συγκεκριμένες προτάσεις για την παιδεία, για την ενέργεια, για τη δικαιοσύνη, για τους γιατρούς και για τους καθηγητές δασκάλους. Το είπε πολύ συγκεκριμένα ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις κατηγορίες, γιατί το ένα είναι παιδεία και το άλλο είναι υγεία, όλα στο δημόσιο παράγοντα. Επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό για τα σφάλματα, και κυρίως για τις παρεμβάσεις που έχει κάνει. Είπε μάλιστα υπό αυτές τις προϋποθέσεις, με όλα τα σκάνδαλα, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγήσει ο Πρωθυπουργός. Ξανά απαντώντας την σχετική απόκριση του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Και βέβαια τη Δευτέρα έχει την ομιλία στη Νίκη, έτσι, εδώ στην Αττική. Πρώτη ομιλία μετά το Θησείο.
6: Η ερώτηση που μου έκανες, που αναφέρθηκε στην πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη για δωρεάν εισιτήρια στους νέους μέχρι 25 ετών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο μετρό, στα μέσα συγκοινωνίας, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία το να προσφέρει ο ένας περισσότερο από τον άλλον. Θα καταθέσουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, αυστηρά κοστολογημένες, και εκεί θα κριθούμε. Μάλιστα, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, είπα ας προσέξει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί μπορεί να μην είναι πολύ εύκολες αυτές οι εκλογές όπως τις θεωρεί. Το ότι να υποτιμάς τον αντίπαλό σου μπορεί να σου βγει σε κίνδυνο. Ωραία. Και ομολόγησε με μία δόση αυτοκριτικής ότι σας το λέω γιατί εγώ το έχω κάνει και είμαι παθών.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τώρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργος Μπαλατσούκας, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη. Ρωτήθηκε ποιος είναι ο στόχος του κόμματος. Για να τον ακούσουμε.
7: Σας το λέω ξεκάθαρα και αυτή είναι η κοινή μας γραμμή όλων, είναι ότι η θέση μας είναι η πρωτιά. είναι η δημιουργία μιας εναλλακτικής προοδευτικής πολιτικής, ενός πόλου διακυβέρνησης της σύγχρονης αριστεράς, το οποίο έχει ως προϋπόθεση η κοινωνία να είναι πρωταγωνίστρια. Να δημιουργηθούν δηλαδή οι κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις για να φτιαχτεί, και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει με την ανακοίνωση της Ελλάς στα πολιτικά πράγματα, να φτιαχτεί δηλαδή ένα μεγάλο λαϊκό και πατριωτικό μέτωπο, μια συμπαράταξη των ανθρώπων που ακριβώς πιστεύουμε και είμαστε πάρα πολλοί, ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια εναλλακτική σε όλη την κατάσταση που βιώνουμε, ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα λοιπόν σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι και ακριβώς γι' αυτό παλεύουμε. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός και πράγματι έχει καταφέρει και το έχει κάνει, μπορεί πράγματι να το ξανακάνει με μια ανανεωμένη ομάδα, με ένα πολιτικό πρόγραμμα που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία και κυρίως αναφέρεται στο παρόν και το μέλλον που όλοι θέλουμε.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ, ακούσαμε αντιδράσεις από τον Αλέξη Τσίπρα για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τώρα αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα για τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα. Ακούμε τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παντελάκη.
8: Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σχολιάζουμε άκρως επικριτικό τρόπο τις αναφορές του Πρωθυπουργού. ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Αφού λοιπόν ο ίδιος ζητά να κριθεί ως Πρωθυπουργός, σας λογοδοτήσει ως Πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του. Κριτική και από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εξάλλου, για να γίνει κάποιος σοφότερος πρέπει είτε να ακούει κάποιον σοφό ή κάποιον που απολογείται για τα εγκληματικά του λάθη. Ενώ η Νίκη αναφέρει, κύριε Μητσοτάκη, μετά από 7 χρόνια συνεχούς διακυβέρνησης δεν μπήθετε κανέναν. Ο ελληνικός λαός θα σας κρίνει και θα σας στείλει εκεί που σας αξίζει, στα αζήτητα της ιστορίας.
1: Λοιπόν, μένουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα. Όλα τα σενάρια και οι πληροφορίες επιμένουν ότι είναι όλα έτοιμα για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμάρα και το μόνο που μένει είναι να αποφασίσει ο πρώην Πρωθυπουργός πότε θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις. Να ακούσαμε νωρίτερα ότι ο Πρωθυπουργός έκανε την δήλωση που κάνει στη στιγμή του συνέντευξη αναφορικά με αυτό το ενδεχόμενο για τον Αντώνη Σαμάρα, λέγοντας πως ελπίζει ότι θα πρετανεύσει λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό για τη δική του στεροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη. Τώρα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, με φόντο την κριτική από τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
9: Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ένα εύλογο θέμα. Ότι έχει γίνει πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία, σε έχει τιμήσει αυτή η παράταξη. Προφανώς έχει μια αυξημένη ευθύνη να μην τη βλάψει. Από εκεί πρέπει να σου πω. Ο κ. Σαμαράς είναι πολύ πιο εμπεριζόμενο στην πολιτική. Δεν χρειάζεται να του κάνω εγώ υποδείξεις. Δεν μπορώ καν να φανταστώ ότι ο Κώστας Καραμαλής πρόκειται ποτέ να κάνει το οτιδήποτε κατά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μου το λέτε, εγώ δεν το πιστεύω. Το θεωρώ μια σκοφαντία εναντίον του. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια Καραμαλή είναι συνηθισμένο πράγμα. Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το ξεχνάει κανένας αυτό.
1: Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης ρωτήθηκε με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία για να κερδίσει την αυτοδυναμία. Δηλαδή, μπορεί να είπε ο Πρωθυπουργός ότι είναι μία η κάλπη, μία Κυριακή των εκλογών, αλλά σε περίπτωση μία αυτοδυναμίας, τι θα συμβεί τότε, από τη στιγμή που δεν φαίνεται κάποιο κόμμα διατεθειμένο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
9: Δεν μ' αρέσει να χάνουμε χρόνο στον κόμμα λέγοντας ψέματα. Δεν μ' αρέσει να ψάχνω τον κόμμα, μ' αρέσει ο κόμμα όταν πηγαίνει στην κάλπη να το έχουμε δει την πραγματικότητα. Και α πάρει και από βάση θέλει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασία κανενός με κανέναν.
10: Επειδή είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο μπορούμε να μην το θέσουμε. Σενάρια μεν επιστημονικής φαντασίας λένε κάποιοι, αλλά δεν πρέπει να το βάλουμε. Αυτά τα εγκινήσει εσείς πώς τα ακούτε για ανάγκη συνεργασίας, ας πούμε, που μπορεί να υπάρξει.
9: Δεν υπάρχουν τέτοια σενάρια. Και όταν τα λέγαμε τη θεωρούσα κομικά κυρία, αλλά τώρα δεν λέγονται πια.
10: Μάλιστα.
9: Μου τσεκάρισε να διαφευθυνθεί ο αρχηγό Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται των υπολείπων κομμάτων 15 μονάδες. Πάμε για μία ακόμα εκλογική νίκη. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι τώρα φαντασιώσει του ελληνικού.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 26 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων, καθώς να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πολύ κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για εξελίξεις και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
12: the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. That with the Strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend, in Europe.
1: Ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, λοιπόν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να έχουμε τα έγγραφα τα σχετικά στην Ευρώπη. Πάμε στην Εθνική Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξει ανάμεσα ενημέρωση και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πιθανώς τόπος, Έλενα, για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης είναι η Ευρώπη, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιράν διαμηνεί ότι δεν υπάρχει τελική συμφωνία ακόμη.
13: Ακριβώς, Γρηγόρη, ακούσαμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Νωρίτερα έχει κάνει και άλλη μια δήλωση. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, αλλά ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι, όπως ακούσαμε, ότι είναι πιθανό να υπογραφεί συμφωνία στην Ευρώπη, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πιθανός τόπος υπογραφής είναι η Γενέβη, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, και σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο J.D. Vance είναι αυτός που θα υπογράψει τη συμφωνία από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, ο αντιπρόεδρος δηλαδή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επίσης είπε για τα στενά του Ορμούζ ότι θα ανοίξουν αμέσως, και επίσης αναφέρθηκε, απαντώντας ερώτηση και στο εμπλουτισμένο ουράνιο, η απάντησή του ήταν ότι είναι πολύ βαθιά ασαμένο και δεν μπορεί να το φτάσουν οι Ιρανοί, και γι' αυτό υπάρχουν πάντως πληροφορίες από το Άξιος ότι μία λύση που εξετάζεται είναι να γίνει η μερική αραίωσή του παρουσία ειδικών. Σύμφωνα τώρα με το Άξιος, αυτό το μνημόνιο κατανόησης των 14 σημείων ή συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, όπως αναφέρεται, και την έχουμε ακούσει και και σε προηγούμενες αναφορές για την πιθανότητα συμφωνίας ανάμεσα στα δύο μέρη, θα πρόκειται για μία κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, όπου θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, θα αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός και θα συζητηθεί μέσα σε αυτό το διάστημα και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτά που αναφέρουν βεβαίως τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συγκεκριμένα το πρακτορείο ΜΕΡ, είναι κάπως διαφορετικά. Αναφέρουν ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μέσα σε 30 ημέρες και το Ιράν θα έχει τον πρώτο λόγο, ότι θα αποχωρήσουν από την περιοχή των στενών οι αμερικανικές δυνάμεις, ότι θα αρθούν κυρώσεις κατά του Ιράν, και αναφέρονται επίσης και στο ξεπάγωμα κεφαλαίων δισεκατομμυρίων δολαρίων του Ιράν. Τώρα, δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι αυτή η συμφωνία, αν θα υπογραφεί, γιατί όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Γρηγόρη, είναι πολλές φορές που το έχει πει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπάρχουν κάποια σημάδια. Καταρχάς, υπάρχει ένα παρασκήνιο που αναφέρεται σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, γνωρίζουμε ότι έκανε αυτές τις ανακοινώσεις μόλις 3 ώρες πριν από το νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, για το οποίο είχε δώσει εντολή. Δείξε, λοιπόν, σύμφωνα με τις
1: κοιμηθήκαμε χθες το βράδυ με την πεποίθηση ότι ετοιμάζεται από στιγμή σε στιγμή το χτύπημα των αμερικανικών δυνάμεων, και ξυπνήσαμε σήμερα με την εξέλιξη αυτή ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Ότι υπάρχει συμφωνία, μάλλον.
13: Ακριβώς. Λίγο νωρίτερα πριν κοιμηθούμε, χθες το βράδυ, Γρηγόρη. Πάντως, ναι, χθες το βράδυ έγιναν όλα αυτά. 3 ώρες λοιπόν πριν γίνουν αυτές οι επιθέσεις όπως είχε προγραμματιστεί, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε αυτές τις ανακοινώσεις. Υπήρξε, λοιπόν, το εξής παρασκήνιο, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωση, ότι υπήρξαν τηλεφωνήματα από το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Πακιστάν, και αυτοί έπεισαν.

0: λοιπόν που είναι σε εξέλιξη. Ρωτήθηκε νωρίτερα εδώ στο Art News Radio 105,8 από τον Δημήτρη Τάκη ο Δημήτρης Κερίδης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
1: Συμφωνία δεν υπάρχει.
2: Ναι.
1: Συμφωνία. Όταν λέμε συμφωνία ειρήνης.
2: Γι' αυτό είπα προετοιμασία.
1: Ναι, και δεν μπορεί να υπάρξει. Η απόσταση είναι τεράστια. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να παραδεχθεί ότι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει έτσι που ήρθαν εδώ τα πράγματα είναι κάτι χειρότερο από αυτό που είχε πετύχει ο Ομπάμα χωρίς πολεμικές επιχειρήσεις. Έτσι δεν είναι. Εγκεχειρία είναι άλλο πράγμα. Και προφανώς ο Τραμπ δεν θέλει να κλιμακώσει, δεν θέλει να μπλέξει άλλο. Παρόλο που κάποια γεράκια γύρω του, ιδίως στα άκρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που το ζητούν. Θέλει να απεμπλακεί κατά τον ετών γρηγορότερα. Αλλά το πάνω χέρι πια το έχει το ιρανικό καθεστώς, το οποίο βγαίνει ενισχυμένο από όλο αυτό, παρά τα πλήγματα που έχει δεχτεί το Ιράν και τα προβλήματα που έχει στην οικονομία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να δεχτεί την ταπείνωση και προσπαθεί να αγοράσει χρόνο. Και εκεί είναι ο κίνδυνος αυτό το πράγμα να μονιμοποιηθεί, αυτό το ακανόνιστο που ξυπνάμε έτσι και κοιμόμαστε γιουβέτσι, να αποκτήσει χαρακτηριστικά μόνιμα.
0: Λοιπόν, μπορεί μέχρι στιγμής να μην έχουμε ακόμα συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, αλλά ήδη κινείται πτωτικά το πετρέλαιο μετά τα μηνύματα αποκλιμάκωσης στην ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πεις, Πινελόπη, τι γίνεται στις διεθνείς αγορές και πώς επηρεάζεται η χώρια αγορά καυσίμων. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, λοιπόν, οι διεθνείς αγορές έχουν επηρεαστεί από τις δηλώσεις Τραμπ ότι θα ακυρώσει, ότι ακύρωσε την προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν. Με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να κινείται πτωτικά, τόσο το Brent που είναι αυτή την ώρα γύρω στα 87 δολάρια το βαρέλι, όσο και το αργό, το οποίο είναι στα 84,7 δολάρια το βαρέλι. Η πτώση είναι τη τάξη του 3% και για τις δύο περιπτώσεις. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διάρκεια της ημέρας. Να πούμε ότι νωρίτερα το πρωί η πτώση ήταν ακόμα χαμηλότερα. Αντιστοίχως, Γρηγόρη, αλλά όχι λόγω των σημερινών εξελίξεων, αλλά λόγω των εξελίξεων του προηγούμενου διαστήματος, πτωτικά κινούνται και οι τιμές στην εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, εχθές η τιμή της αμόλυβης των 95 οκτανίων ήταν στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης ήταν στα 1,74. Να πούμε ενδεικτικά ότι στις 5 Ιουνίου η τιμή της αμόλυβης ήταν στα 2,023, δηλαδή λίγο υψηλότερα σε σχέση με σήμερα, ενώ το ντίζελ κίνηση είναι στα 1,74. Να πω ακόμη ότι στα αστικά κέντρα στις πόλεις τα βενζινάδικα πολλούν και κάτω από τα 2 ευρώ τη βενζίνη, ενώ οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι οι τιμές θα διατηρηθούν ακόμα και αν πέσει κι άλλο η τιμή του πετρελαίου. Τώρα οι τιμές θα διατηρηθούν και ένα αρκετό χρονικό διάστημα στα σημερινά επίπεδα και δεν θα προσεγγίσουν τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά τα ερωτήματα λοιπόν θέσαμε και εμείς εδώ από το News Radio 105,8 στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος των πρατηρούχων καυσίμων του νομού Αττικής. Τα έθεσαν τα ερωτήματα συγκεκριμένα ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Πού κινούνται οι τιμές στα πρατήρια στην εγχώρια αγορά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πώς θα κυμανθούν οι τιμές το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας και πότε θα επιστρέψουν οι τιμές στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο. Για να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου.
1: Τιμές μεγάλες αστικές πόλεις. Η τιμή είναι κάτω από 2 ευρώ. Είναι κοντά στο 1,95-1,96. Στη νησιωτική χώρα και στις πιο απομακρυσμένες επαρχιακές πόλεις δεχομένως να το δούμε και 2,14, 2,15, 2,19.
2: Τώρα το καλοκαίρι εκεί θα παίξουν, πιστεύετε, στο 2,2 κάτι, ε?
1: Κοιτάξτε, οι τιμές θα είναι περίπου, όπως σας είπα, στις μεγάλες αστικές πόλεις κοντά στο 1,90, δηλαδή. Πέφτουν προς το 1,90, εκεί θα είναι, και για τα νησιά θα είναι περίπου στο 2,10.
4: Για να επιστρέψουμε στις τιμές προπολέμου, 1,72, 1,75, πόσο χρονικό διάστημα θα μας πάρει?
1: Εκτίμησή μου είναι ότι εφόσον δεν υπάρξει άλλο σοβαρό γεγονός, θα επιστρέψουμε στο 1,70 στη βενζίνη και στο 1,45 στο πετρέλαιο κίνησης μετά τα Χριστούγεννα.
0: να αφήσουμε μετά τις οικονομίες και τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική επικαιρότητα, με την είδηση που μας έχει σοκάρει όλους, καθώς το δικαστικό Μέγαρο Αιγείο οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί ο 65χρονος Ιταλός, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση με το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Μια υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους σε όλη τη χώρα. Πάμε στο Αίγιο και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ, γιατί ο κατηγορούμενος αρνείται μέχρι στιγμής τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας, Νίκο, ότι η μητέρα και ο γιος αλληλοσκοτώθηκαν.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο 65χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Ήταν μια εξέλιξη την οποία την αναμέναμε από την πλευρά των κατηγορών υπεράσπισης, οι οποίοι ήθελαν να προετοιμάσουν καλύτερα την απολογία του κατηγορούμενου. Και έτσι λοιπόν θα οδηγηθεί αύριο εκ νέου στις 10 η ώρα το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο για να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία θα του θέσει. Ο ίδιος, όπως είπες και εσύ, συνεχίζει να υποστηρίζει ότι είναι αυτός, ότι δεν είναι αυτός ο οποίος έχει διαπράξει το έγκλημα, το διπλό αυτό φωνικό, και μάλιστα φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς ότι ίσως να τσακώθηκαν μάνα και γιος και να αλληλοσκοτώθηκαν. Στην ουσία κάτι το οποίο βέβαια δεν πείθει εύκολα τους αστυνόμους, τις αστυνομικές αρχές, μιας και ο ίδιος ήδη έχει δώσει αρκετές αντιφατικές καταθέσεις, αρκετά διαφορετικά στοιχεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα στους αστυνομικούς. Χτες να πούμε ότι είχαμε ένα κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών, αλλά και έδρες ασφάλειας εδώ της τοπικής αστυνομίας που πήγαν εκ νέου στο σπίτι στο λόγο που διαπράχθηκε το διπλό φωνικό, αναζητώντας κάποια νέα στοιχεία. Οι αστυνομικοί έψαξαν και για το κινητό της 54χρονης, το οποίο το βρήκαν. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News, το κινητό αυτό βρέθηκε, αλλά λείπουν κάποια στοιχεία τα οποία σύμφωνα με τον 65χρονο είχαν διαγραφεί από την ίδια την Θανούσα λίγες ημέρες πριν συμβεί το φωνικό.
0: Δεν ξέρουμε τι γίνεται και με το άλλο που μας έλεγε στις προηγούμενες ημέρες, Νίκο, αναφορικά με το γενετικό υλικό που εντοπίστηκε κάτω από τα νύχια της άτυχης γυναίκας.
5: Είμαστε εν αναμονή των εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση του γενετικού υλικού το οποίο έχει βρεθεί στα θύματα. Περιμένουμε όμως να γίνει ταυτοποίηση για να δούμε αν αυτά προέρχονται από τον 65χρονο ή όχι.
0: Περιμένουμε λοιπόν, όλα είναι ανοιχτά και σε εξέλιξη. Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και η εκπρόσωπος τύπου τώρα της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου πώς και πού κινούνται οι έρευνες των αρχών από τη στιγμή που δεν έχουν στα χέρια τους την ομολογία του δράστη.
6: Όταν δεν έχουμε ομολογία του δράστη, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, προσπαθούν οι αστυνομικοί από την πρώτη εικόνα που βλέπουν όταν εισέρχονται σε έναν τόπο εγκλήματος να αντιληφθούν τι μπορεί να έχει συμβεί. Αυτό που έχουν διαπιστώσει με τη βοήθεια πάντα και του ιατροδικαστή που έφτασε στο σημείο, αλλά και στη συνέχεια με την ιατροδικαστική εξέταση, την νεκροτομή, είναι ότι πρώτα επιτέθηκε στο νεαρό, αρχικά με όπλο και στη συνέχεια με το όπλο που βρέθηκε μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια με μαχαίρι, καθώς έφερε τραύματα και από όπλο και από μαχαίρι. Βέβαια ο ιατροδικαστής είναι αυτός που θα μας πει από τι τελικά κατέληξε αυτός ο άνθρωπος. Και στη συνέχεια στη μητέρα, επειδή ακριβώς βλέπουμε ότι βρέθηκε στον εξωτερικό χώρο του δωματίου, προφανώς άκουσε τις φωνές και μεταφέρθηκε προς αυτόν τον χώρο. Και μάλιστα η εικασία που κάνουν οι αστυνομικοί είναι ότι ο νεαρός κοιμόταν τη στιγμή που δέχτηκε την επίθεση, γι' αυτό και δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Δεν βλέπουμε άμυνα στο σώμα του νεαρού. Αν μιλάμε τελικά για τον δράστη της δολοφονίας, καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό το αποφασίστηκε ο Σύνη. Εγώ μιλάω με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει εμείς.
4: Δεν έχει ομολογήσει.
6: Που δεν έχουν βρεθεί στο μαχαίρι ξεκάθαρα αποτυπώματα. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η εξερεύνηση ακόμα και σε αυτό το αντικείμενο συνεχίζεται. Γιατί όταν έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τη χρήση ενός αντικειμένου, έχει εκτεθεί σε θερμοκρασία, έχει εκτεθεί στο αίμα με το οποίο βρίσκονταν πάνω στο μαχαίρι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη η εξερεύνησή τους. Όμως υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία περιμένουμε ακόμα. Τα ρούχα των νεκρών, τα ρούχα του ίδιου του κατηγορούμενου, δείγματα που μας έχει δώσει ο ιατροδικαστής. Την ημέρα θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
0: Περιμένουμε λοιπόν περισσότερα στοιχεία για να πέσει κι άλλο φως πάνω στην υπόθεση. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση: κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης σε οργανωμένου εγκλήματος με 14 συλλήψεις και παράνομο όφελος που εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα στο Ερνιούς ο Κώστας Στάμου.
7: Πρόκειται για έναν 27χρονο Βρετανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο άμεσος συνεργός του 59χρονου φαρμακοποιού, καθώς ήταν αυτός που είχε αναλάβει να κάνει τη διάθεση των παράνομων σκευασμάτων σε ένα δίκτυο σε περισσότερες από 90 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, με μια εταιρεία χωρίς άδεια, η οποία λειτουργούσε και στην Ελλάδα αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία. Να σου πω καταρχάς ότι ο 59χρονος φαρμακοποιός χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα το φαρμακείο, το οποίο διατηρεί σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου και συγκεκριμένα στην οδό Παπανικολίου, τόσο στην πίσω πλευρά και συγκεκριμένα στο υπόγειο, πίσω από αυτή την πόρτα. Είχε δημιουργήσει μια μικρή μονάδα παρασκευής παράνομων σκευασμάτων από φάρμακα και χάπια για το αδυνάτισμα και τη ειδική της λειτουργία, μέχρι και πεπτίδια για την τριχόπτωση και φυσικά συμπληρώματα διατροφής, τα οποία στη συνέχεια διέθετε βάζοντάς τα σε αυτές εδώ τις κούρες και σε συγκεκριμένες συσκευασίες. Από εδώ λοιπόν έφευγαν τα παράνομα σκευάσματα, πήγαιναν σε δεύτερη φάση στην εταιρεία, σε μια δεύτερη εταιρεία εδώ στο Χαλάνδριο, η οποία όπως είπαμε δεν διέθετε άδεια λειτουργίας, και από εκεί γινόταν η διανομή είτε στην Ελλάδα είτε σε χώρες του εξωτερικού. Από 90 χώρες του εξωτερικού. Πρέπει να σου πω επίσης ότι ο ίδιος ήταν γνώστης όλων αυτών των ουσιών. Ο φαρμακοποιός είχε δημιουργήσει μια ομάδα περίπου από αποτελούμενη από περίπου 10 άτομα, ανάμεσά τους και βιολόγος, οι οποίοι στην ουσία έκαναν πλαστά αντίγραφα, έκαναν αντίγραφα επωνύμων προϊόντων. Μιλάμε ότι ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από τον Ιανουάριο του 2024 πρέπει να έχει κάνει περισσότερες από 15.000 αποστολές σε ολόκληρο τον κόσμο, και φυσικά τα κέρδη τους υπολογίζονται στα περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι αστυνομικοί κατέσχισαν και τέτοιες κούτες και συσκευασίες και φυσικά 40.000 παράνομα σκευάσματα από αυτό εδώ το χώρο, δηλαδή το εργαστήριο παρασκευής των παράνομων σκευασμάτων, και από το σπίτι του 59χρονου και φυσικά από τη δεύτερη εταιρεία. Ενώ πρέπει να σου πω ότι οι 14 συλληφθέντες, ανάμεσά τους βρίσκεται και ο 59χρονος, ο οποίος όπως είπαμε ήταν ο φερόμενος ως εγκέφαλος.
0: Και οι 14 λοιπόν οδηγήθηκαν το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο που απολογούνται. Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, για το οποίο ρωτήθηκε και η κυρία Δημοκλίδου, η οποία μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς. Για να την ακούσουμε.
8: Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε ότι υπάρχει κανονικό εργαστήριο παραγωγής παράνομων φαρμάκων. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονται τα φάρμακα αυτά. Προφανώς και δεν τηρείται κανένας κανόνας παραγωγής του στήρου φαρμάκου, όπως προβλέπεται από τον ΕΟΦ.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Αλλάζει και το σκηνικό του καιρού. Από σήμερα έχει ήδη αλλάξει αρκετές περιοχές με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που επηρεάζουν κυρίως τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Σακοπούλου, η οποία θα μας δώσει αναλυτική πρόγνωση. Νικολέτα, πού περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα και πώς θα διαρκέσουν? Καλό μεσημέρι.
10: Θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, διανύουμε επικίνδυνες ώρες καιρικά και θα έλεγα ότι από τώρα και για 4-5 ώρες ακόμη πάμε για κορύφωση του φαινομένου σε ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Ήδη έχουν πέσει στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο 13.000 κεραυνοί και με χαλαζοπτώσεις και με τοπικά μπουρίνια. Έχουμε πυρήνα καταιγίδων και εδώ στη Βόρεια Αττική. Τις επόμενες ώρες είναι πιθανό και σε εμάς να γενικευτούν τα φαινόμενα. Οι πιο επίφοβες περιοχές για πιο έντονα φαινόμενα είναι σήμερα η Μακεδονία, η Θράκη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Σε αυτό το κομμάτι της χώρας το βράδυ θα έχουμε ύφεση των φαινομένων. Όμως μέσα στη νύχτα προς το Σάββατο, μέχρι και το Σάββατο το πρωί, στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας θα βρεθεί μια άλλη περιοχή, το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια. Εκεί τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και αύριο, θα έλεγα περίπου νωρίς το μεσημέρι. Παράλληλα, θα εδραιωθεί και ισχυρός βοριάς στη χώρα μας, που θα φτάνει τα 7 μποφόρ αύριο στο Αιγαίο. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Όλο αυτό θα είναι σύντομο, αλλά όπως είπα τοπικά βίαιο και χρειάζεται προσοχή. Την Κυριακή επιστρέφει το καλοκαίρι όπως το θέλουμε, με άνοδο της θερμοκρασίας, σταματούν οι βροχές και θα χαρούμε τότε τα μπάνια μας με ασφάλεια και όχι αύριο Σάββατο. Γρηγόρη.
0: Και να δεις που θα μας λείψουν οι βροχές τότε, θα αρχίσουν να μας λείπουν το επόμενο διάστημα. Νικολέτα Ζεκουπούλ, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Σημαντικά προβλήματα, κυρίες και κύριοι, είχαμε στο οδικό δίκτυο και ζημιές σε καλλιέργειες που προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το βράδυ την Κοζάνη, με την ποσότητα νερού να φτάνει τα 85 χιλιοστά μέσα σε λίγη ώρα. Πάμε στην Κοζάνη και στη Δέσποινα Μαραντίδου για να μας μεταφέρει την εικόνα, Δέσποινα, την περιοχή και πώς είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου, κυρίες και κύριοι. Επανήλθε η καταιγίδα, θα πρέπει να σας πω, γιατί αυτή τη στιγμή εδώ και μία ώρα βρέχει συνεχώς. Βέβαια, το χθεσινό φαινόμενο ήταν πραγματικά πάρα πολύ έντονο, καθώς σε πολύ λίγη ώρα και η ποσότητα νερού που καταγράφηκε, αλλά και η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή, κυρίως στο Δήμο Κοζάνης, περιοχή Λισπόντου και Υψηλάντη, Δημητρίου Υψηλάντη, εδώ στην κοιλάδα Σαργιόλ. Οι κάτοικοι αλλά και οι αγρότες μιλούν για ένα φαινόμενο που δεν είδα τα τελευταία χρόνια. Όντως το ύψος του νερού ξεπέρασε σε πολλές των περιπτώσεων σε περιοχές και τα 81 χιλιοστά και τα 85 χιλιοστά. Να πω βέβαια ότι πλημμυρικά φαινόμενα είχαμε και σε αρκετές κοινότητες, σε επαρχιακούς δρόμους, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπου κατέβασε το βουνό, κατέβηκαν και φερτά υλικά και μεγάλοι όγκοι ακόμα και από πέτρες. Δυσχέρνει βεβαίως την κυκλοφορία των οχημάτων, όπου βγήκε και κάποια στιγμή υπογορευτικό για ή με μεγάλη προσοχή να διέρχονται τη συγκεκριμένη οδού. Είχαμε βέβαια και διακοπή ρεύματος σε αρκετές τοπικές κοινότητες. Ευτυχώς διήρκησε μόνο 2 ώρες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τα χθεσινά, γιατί σήμερα η κατάσταση είναι τραγική, με το φως της ημέρας 1000 στρέμματα τουλάχιστον κρεμμύδια, πατάτες και προκυπευτικά έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές.
0: Κρίμα, πραγματικά, για τους ανθρώπους. Δέσποινα Μαραντίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και έφτασε λοιπόν η ώρα που όλοι περιμέναμε, με την νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής με 2-0. Άνοιξε η αυλαία του Μουντιάλ που μεταδίδει η ΕΡΤ σε μια πρεμιέρα που οι διοργανωτές είχαν τον έλεγχο και πήραν την νίκη στο δεύτερο ημίχρονο για το πρώτο τους τρίποντο. Η πρώτη βραδιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε με την Νότια Κορέα να επικρατεί 2-1 της Τσεχίας. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα, όπως θα κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα περίπου εδώ στο δελτίο μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τάσο, να δούμε τι γίνεται σήμερα, πώς συνεχίζεται η δράση. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και από μένα. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα μάτς που περιμένουν πάρα πολύ οι Καναδοί και το ζουν αν μη τι άλλο. Καναδάς Βοσνία λοιπόν στο Τορόντο στις 10 η ώρα είναι το πρώτο μάτς που θα δούμε σήμερα. Και μετά ακολουθούνται τα παιχνίδια τα οποία είναι στις 4 η ώρα τα χαράματα. Ένα παιχνίδι το οποίο περίμεναν όλοι τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανιστεί, το Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, στο Λος Άντζελες θα γίνει αυτό το παιχνίδι, αλλά τελικά όπως γνωστοποιήθηκε δεν θα παραστήσει την πρεμιέρα της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών ο πρόεδρος της χώρας. Δεν έχουν εξηγήσει το γιατί, σύμφωνα με το πολίτικο δεν θα παραβρεθεί τελικά σε αυτή την πρεμιέρα. Ίσως και η παρουσία της Παραγουάης μήπως αποδοκιμαστεί από οπαδούς της Παραγουάη, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα βρισκόταν σε μια δύσκολη θέση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα θα τα παρακολουθούμε καθημερινά, πολύ σωστά είπες, και μέσα από τη συχνότητα του News θα ενημερώνουμε. Ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια ουσιαστικά λοιπόν, σήμερα στις 10 και για τους ξενύχτηδες στις 4 η ώρα τα χαράματα, είναι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
0: Γιατί είναι λίγο περίεργο αυτό. Σήμερα το πρωί, 6 ώρα, βλέπαμε στην ΕΡΤ η πρωινή, όσοι σηκώνονται εκείνη την ώρα, Νότια Κορέα, έτσι μεγάλη νίκη επί της Τσεχίας. Τώρα, η διοργάνωση ξεκίνησε χθες με μια φαντασμαγορική τελετή έναρξη στο κατάμεστο γήπεδο. Για να πάρουμε μια γεύση, Τάσο. Bienvenido.

0: Πολύ έντονο το Τάσο Επιτρόπου το Μεξικάνικο στοιχείο, εντυπωσιακά δρόμενα και κορυφαία βεβαίως ονόματα της διεθνούς κινήσης που έδωσαν τον τόνο στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.
1: Αυτή όμως που έκλειψε την παράσταση είναι για ακόμα μια φορά η ερμηνεύτρια, η τραγουδίστρια, η showwoman Σακίρα, η οποία αποτελεί στοιχείο πλέον των παγκοσμίων κυπέλων, έτσι, καθώς η παρουσία της και από το 10 και μετά στα παγκόσμια πρωταθλήματα είναι παγκόσμια κύπελα, συγγνώμη, είναι δεδομένη και είναι και μια ατραξιόν. Υπάρχει εδώ μια ιστορία που έχει δημιουργηθεί μέσα στο social media και αμφισβητούν οι φανατικοί οπαδοί της αν ήταν αυτή ή κάποια σωσίας, γιατί εμφανίστηκε με γυαλιά ηλίου και υπάρχει έτσι ένα, εντάξει τώρα να το πούμε μέσα στο social media, επαναλαμβάνω, μην παρεξηγηθούμε, ότι μπορεί να ήταν κάποια άλλη, καθώς δεν τραγούδησε ακριβώς το τραγούδι το δύο-δύο, πως το λένε τέλος πάντων, στο τραγούδι που ήταν στην πρεμιέρα, δεν τραγούδησε όπως ακριβώς με τον τόνο.
0: Die, με ενημερώνει εδώ τι λέγεται το τραγούδι. Θα το μάθουμε κι αυτό.
1: Ναι, ναι. Και λένε διάφορα, ενώ οι κινήσεις της δεν ήταν αυτές οι εντυπωσιακές, σύμφωνα πάντα με τους φαν που εμφανίστηκαν στο social media. Εννοείται ότι τώρα η Σακίρα ήταν και δεν μπορεί να ήταν.
0: Και καμία εντάξει, ό,τι θέλεις διαβάζεις και βρίσκεις στα social media, εντάξει, είναι...
1: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα στο Μεξικό πάντως, γιατί για να φτάσει κάποιος στο γήπεδο, για να έρθει κάποιος στο γήπεδο στο θρυλικό...
0: Δεν είναι όλα ρόδινα και όλα φιέστες εκεί, υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία βέβαια.
1: Υπάρχει και πολλά γκρίνια, όχι μόνο στο Μεξικό, αλλά και σε άλλες πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες. Συνολικά είναι 16 οι πόλεις σε όλο το, και στις τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν αγώνες, τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο θρυλικό στάδιο Αζτέκα χθες, για να φτάσει κάποιος, είχε ζητηθεί από την ίδια την πρόεδρο του Μεξικού να βρίσκεται στο γήπεδο 4 ώρες πριν από την έναρξη. Αυτό συμβαίνει διότι υπήρχαν διπλές και τριπλές και τετραπλές ζώνες ασφαλείας, καθώς κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών εκεί από την 1η Ιουνίου που έχουν ξεκινήσει δεν έχουν αφήσει χρόνο κλαρί που λένε τους διοργανωτές, καθώς έχουν επηρεαστεί περισσότερο από 1,4 εκατομμύρια μαθητές, 1,5 εκατομμύριο μαθητές, απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών. Είναι οι μεγαλύτερες στην ιστορία του Μεξικού, ζητούν αυξήσεις και έχουν ξεκινήσει μια απεργία διαρκείας από την 1η Ιουνίου. Έχουν γίνει καταλήψεις σε πολλές πλατείες, μένουν σε σκηνές και καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα ήταν ιδιαίτερα. Κάποιος για να φτάσει στο γήπεδο έπρεπε να αφήσει το αυτοκίνητο του ή κάποιο μέσο μεταφοράς 4 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο και να το κόψει με τα πόδια που λένε για να πάει να
0: για τα μέτρα ασφαλείας, ποια είναι η εικόνα που έχει στάσει μέχρι στιγμής και στο Μεξικό, αλλά βεβαίως τι θα γίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες στο επόμενο διάστημα.
1: Από ό,τι μεταφέρουν βεβαίως, αυτά θα τα δούμε από τα επόμενα παιχνίδια, έτσι, γιατί το Μεξικό έχουμε εικόνα μόνο από το Μεξικό, δεν έχουμε ούτε από το Καναδά που θα γίνει σήμερα το παιχνίδι στο Τορόντο, ούτε στο Λος Άντζελες, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, που θα γίνει στις 4 ώρα τα χαράματα. Από το Μεξικό είναι αισθητή η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, υπάρχουν drones, υπάρχουν όλα αυτά που τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις, αυξημένα μέτρα, κάμερες, χιλιάδες οι αστυνομικοί, και διακριτικά αλλά και σκυλιά, έτσι, στους δρόμους. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια πράγματα, όπως μεταφέρουν πάντα οι ανταποκρίσεις.
0: Ωραία.
1: Από το Μεξικό.
0: Ωραία, θα τα δούμε σιγά σιγά λοιπόν, βήμα-βήμα. Εδώ στην ΕΡΤ συντονισμένοι όλοι, υπάρχουν οι μεταδόσεις. Να επαναλάβουμε λίγο σήμερα το σημερινό πρόγραμμα και να κλείσουμε αυτό.
1: Βεβαίως, στις 10 η ώρα από το Τορόντο, Καναδάς Βοσνία, από την ΕΡΤ 2 Σπορ και από την ΕΡΤ 1 στις 4 η ώρα τα χαράματα, δηλαδή ουσιαστικά ξημέρωμα Σαββάτου, έτσι.
0: Πλέον, ναι.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη στο Λος Άντζελες. Αυτό. Και πριν κλείσω, να μου επιτρέψεις, γιατί έγινε γνωστό, που ήταν λίγο πολύ γνωστό, αλλά επισημοποιήθηκε από τη FIFA, τα ποσά που θα πάρουν οι νικητές της διοργάνωσης, κάθε εθνική ομάδα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής λοιπόν θα βγάλει στο ταμείο του, εκτός όλων των άλλων, 43 εκατομμύρια 300 χιλιάδες ευρώ, 28 εκατομμύρια 600 χιλιάδες ευρώ θα πάρει ο φινανής, δηλαδή ο χαμένος του τελικού, 25 εκατομμύρια 100 χιλιάδες ευρώ η ομάδα που θα τερματίσει την τρίτη θέση, ο νικητής του μικρού τελικού δηλαδή, ενώ στη χειρότερη, με μια απόλυτα απογοητευτική εμφάνιση στους ομίλους, η κάθε εθνική ομάδα, κάθε χώρα, κάθε ομοσπονδία τέλος πάντων, θα εισπράξει το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον πέμπτο τελικό εδώ στο μπάσκετ εδώ σε εμάς, το επηρεάζει το. Την ώρα μετάδοσης.
1: Ναι, το Μουντιάλ δεν το επηρεάζει, επηρεάζει το τελικό που θα ξεκινήσει στις 6 ώρα αύριο, έτσι. Και θα είναι και αφιερωμένη η εκπομπή αθλητική αύριο στις 8, φυσικά, σε αυτό το τελικό. Να πω μόνο ότι ο Ολυμπιακός χθες αποκλείστηκε από την Προρέκο στο Final Four του Champions League στο Πόλο, και σήμερα, μιας και έκανες αναφορά και στο μπάσκετ, στις 10 η ώρα τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν στους Φερεντσβάρος στον τελικό της ίδιας διοργάνωσης στις γυναίκες.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα, την πεποίθηση ότι τέτοιο έργο όπως η διπλή ανάπλαση δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά στην ιστορία της Αθήνας, εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για την ανάπλαση που πραγματοποιείται στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποβαθμισμένη περιοχή, εκεί όπου ήταν μια παράνομη χωματερή που τώρα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο χώρο πρασίνου. Στη συνέχεια ο κύριος Δούκας ρωτήθηκε για την πολιτική αντιπαράθεση αναφορικά με το δάνειο που θέλει να πάρει ο Δήμος της Αθήνας και τις αιτιάσεις του πρώην Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος κατηγορεί την σημερινή διοίκηση ότι με το δάνειο επί της ουσίας θέλει να κλείσει διάφορες τρύπες και ότι βάζει τον πρώτο Δήμο της χώρας σε μια διαδικασία μνημονίων, όπως μπήκε και η χώρα τα προηγούμενα χρόνια και θα είναι χρεωμένος για πάρα πολλές δεκαετίες. Για να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Δούκα.
3: Μου έκανε εντύπωση και εμένα η σύγκρουση που επέλεξε να κάνει για αυτό το θέμα ο κ. Μπακογιάννης. Δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια, γιατί θεωρούσα, ήταν μάλιστα και ένα δάνειο το οποίο ήθελε τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου, ήθελε δηλαδή 29 ανθρώπους να το στηρίξουν. Προφανώς είχαμε 29, θέλαμε όμως και μεγαλύτερη συμμετοχή. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η σύγκρουση για τους εξής λόγους. Λόγος νούμερο 1. Καταρχάς, όλοι οι δήμαρχοι έχουν πάρει δάνειο. Δεν υπάρχει ένας δήμαρχος τελευταία πολλά χρόνια που θυμάμαι, ο οποίος να μην έχει πάρει δάνειο, και μάλιστα τα περισσότερα είναι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως και αυτό. Είναι δραματική, διότι έχουμε 400 σχολεία, το 75% από αυτά έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, το 50 μεγαλύτερη των 50 ετών, και υπάρχουν σχολεία με ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών. Θέλουν απίστευτα ποσά για συντήρηση. Είναι απίστευτα ενεργοβόρα, δηλαδή μιλάμε για λεφτά τα οποία ξεπερνάνε τα 5 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για ρεύμα και θέρμανση.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτός είναι ο λόγος που είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένα ριζικό κύμα ανακαίνησης και ανακατασκευής.
0: Άρα... Τώρα, αναφορικά με τη διπλή με ανάπλαση, η οποία όπως είπε δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά τέτοιο έργο στην ιστορία της Αθήνας, ο κύριος Δούκας ρωτήθηκε πότε εκτιμά ότι θα γίνουν τα εγκαίνια του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό.
3: Είμαστε σε μια φάση κατασκευαστική πάρα πολύ κρίσιμη, διότι τρέχουμε πολύ μεγάλες ταχύτητες.
4: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
6: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μελετητών Μηχανικών Νομοκυκλάδων εκφράζει την ανησυχία του και τον προβληματισμό του για την προσαγωγή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τις αστυνομικές αρχές στην Ερμούπολη πριν από την προγραμματισμένη ειρηνική κινητοποίηση της Παρασκευής 5 Ιουνίου σχετικά με την άφιξη του κρουαζιερόπλου Crown Iris. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το μέλος έφερε μαζί του τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης, γεγονός που γεννά εύλογα ερωτήματα ως προς την αναγκαιότητα του συγκεκριμένου μέτρου. Ο Σύλλογος θεωρεί ότι η ελεύθερη έκφραση γνώμης, η ειρηνική συνάθρηση και η συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια ζωή αποτελούν θεμελιώδεις δημοκρατικές ελευθερίες κατοχυρωμένες από το Σύνταγμα, οι οποίες οφείλουν να προστατεύονται και όχι να δημιουργείται η εντύπωση ότι αποθαρρύνονται μέσω προληπτικών ενεργειών. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στην εθελοντική αιμοδοσία, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για μια πράξη αλληλεγγύης και προσφοράς που μπορεί να σώσει ζωές. Από τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να πάρει εκ νέου πάνω του ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης την περισυλλογή της ανακύκλωσης, καθώς η εκτίμηση της αρμόδιας υπηρεσίας και του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Γιάννη Μαραγκού είναι πως μια νέα εργολαβία θα είναι παντελώς ασύμφορη οικονομικά για το Δημοτικό Ταμείο. Με πηξίδα την αναβάθμιση της οδού Σουρή στην Ερμούπολη πορεύεται η Δημοτική Αρχή όσον αφορά τα άδεια πλέον κτίρια που στεγαζόταν μέχρι πρότινος η Φιλαρμονική του Δήμου, ώστε αν επιτευχθεί η εμπορική αξιοποίησή τους, ο δρόμος να λάβει νέα πνοή και περισσότερο τουριστικό χαρακτήρα. Μία ιδιαίτερα σημαντική είδηση για τη Σύρο γνωστοποίησε σήμερα το Υπουργείο Τουρισμού με επίσημη επιστολή του προς το Δήμο Σύρου Ερμούπολης. Σύμφωνα με την επιστολή του Υπουργείου Τουρισμού, μετά την αξιολόγηση των φακέλων από την αρμόδια ομάδα εργασίας, ο Γαλισσάς προκρίθηκε ανάμεσα στις ελληνικές υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν στην πρωτοβουλία Best Tourism Villages 2026 του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού UN Tourism. Η Δημοτική Κοινότητα Φίνικα με την υποστήριξη εθελοντών διοργανώνουν στην βιβλιοθήκη στο Φίνικα, την παιδική και εφηβική συνεργατική και δανειστική βιβλιοθήκη, μία γιορτή για τον 5ο χρόνο λειτουργίας της, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, από τις 5.30 το απόγευμα ως τις 8. Ταυτόχρονα είναι μία γιορτή λήξης του ακαδημαϊκού έτους, καθώς όλο το καλοκαίρι η βιβλιοθήκη θα ανοίγει κάθε δεύτερη Τετάρτη. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, η Δημοτική Κοινότητα Φίνικα, ο Επιμορφωτικός Φιλοτεχνικός Σύλλογος Φίνικα και το Ενωριακό Συμβούλιο Αγίου Παντελεήμονα συνεργάστηκαν για ακόμη μια φορά. Με τη βοήθεια εθελοντών, καθαρίστηκαν οι δύο παραλίες της περιοχής, Κόκκινα και Ψαχνό, από τα απορρίμματα και άλλα ξένα προς τη φύση υλικά. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η γιορτή λήξης της εκπαιδευτικής δράσης ανακύκλωσης με τις σχολικές μονάδες των σχολείων που συμμετείχαν στο σχολικό μαραθώνιο ανακύκλωσης που διοργάνωσε ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης. Η πόλη μου ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς ήταν το θέμα που παρουσίασαν μαθητές και εκπαιδευτικοί του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσής τους που πραγματοποίησαν με αφορμή τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνουν την συνδιοργάνωση του πρώτου Καράγκου της Training Cup, μια πρότυπη αθλητική και εκπαιδευτική δράση καλαθοσφαίρισης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 22 Ιουνίου στο ανοιχτό γήπεδο του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ερμούπολης. Το προπονητικό camp προσφέρεται εντελώς δωρεάν σε όλα τα αγόρια και κορίτσια της Σύρου ηλικίας από 8 έως 16 ετών. Το διήμερο 12 και 13 Ιουνίου στην Ερμούπολη θα διεξαχθεί η τελική φάση του πρωταθλήματος K14 της ΕΠΣ Κυκλάδων για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Τέσσερις από τις κορυφαίες ομάδες των Κυκλάδων, η Ελλάς Σύρου, η Θύελλα Καμαρίου, ο ΠΑΣ Νάξου και η ΑΕ Μικόνου θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή. Ραντεβού με την ιστορία έχει σήμερα το βράδυ στις 10 η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία διεκδικεί την κορυφή της Ευρώπης απέναντι στη Φερεντσβάρος στον μεγάλο τελικό του Champions League που θα διεξαχθεί στη Μάλτα. Άστατος σήμερα Παρασκευή ο καιρός. Οι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς ως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο μέτρη 5 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις Κυκλάδες κυμαίνεται από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
7: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

σκέφτεσαι και παρηγοριέσαι. Μιλάς, σκορπάς, μαζεύεις και αγγίζεις. Αν έχεσαι, υπομένεις. Βαριέσαι, γελιέσαι, την κάνεις και δεν φτάνεις. Που είσαι, πως είσαι, ποιος είσαι και αρνείσαι.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μελετητών Μηχανικών Νομού Κυκλάδων εκφράζει την ανησυχία του και τον προβληματισμό του για την προσαγωγή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τις αστυνομικές αρχές στην Ερμούπολη πριν από την προγραμματισμένη ειρηνική κινητοποίηση της Παρασκευής 5 Ιουνίου σχετικά με την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το μέλος έφερε μαζί του τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης, γεγονός που γεννά εύλογα ερωτήματα ως προς την αναγκαιότητα του συγκεκριμένου μέτρου. Ο Σύλλογος θεωρεί ότι η ελεύθερη έκφραση γνώμης, η ειρηνική συνάθρηση και η συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια ζωή αποτελούν θεμελιώδεις δημοκρατικές ελευθερίες κατοχυρωμένες από το Σύνταγμα, οι οποίες οφείλουν να προστατεύονται και όχι να δημιουργείται η εντύπωση ότι αποθαρρύνονται μέσω προληπτικών ενεργειών. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στην εθελοντική αιμοδοσία, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για μια πράξη αλληλεγγύης και προσφοράς που μπορεί να σώσει ζωές. Από τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, αναμένεται να πάρει εκ νέου πάνω του ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης την περισυλλογή της ανακύκλωσης, καθώς η εκτίμηση της αρμόδιας υπηρεσίας και του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Γιάννη Μαραγκού είναι πως μια νέα εργολαβία θα είναι παντελώς ασύμφορη οικονομικά για το Δημοτικό Ταμείο. Με πηξίδα την αναβάθμιση της οδού Σουρή στην Ερμούπολη, πορεύεται η Δημοτική Αρχή όσον αφορά τα άδεια πλέον κτίρια που στεγαζόταν μέχρι πρώτην ως η Φιλαρμονική του Δήμου, ώστε αν επιτευχθεί η εμπορική αξιοποίησή τους, ο δρόμος να λάβει νέα πνοή και περισσότερο τουριστικό χαρακτήρα. Μία ιδιαίτερα σημαντική είδηση για τη Σύρο γνωστοποίησε σήμερα το Υπουργείο Τουρισμού με επίσημη επιστολή του προς το Δήμο Σύρου Ερμούπολης. Σύμφωνα με την επιστολή του Υπουργείου Τουρισμού, μετά την αξιολόγηση των φακέλων από την αρμόδια ομάδα εργασίας, ο Γαλισσάς προκρίθηκε ανάμεσα στις ελληνικές υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν στην πρωτοβουλία Best Tourism Villages 2026 του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού UN Tourism. Η Δημοτική Κοινότητα Φίνικα με την υποστήριξη εθελοντών διοργανώνουν στην βιβλιοθήκη στο Φίνικα, την παιδική και εφηβική συνεργατική και δανειστική βιβλιοθήκη, μία γιορτή για τον 5ο χρόνο λειτουργίας της, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, από τις 5.30 το απόγευμα ως τις 8. Ταυτόχρονα είναι μία γιορτή λήξης του ακαδημαϊκού έτους, καθώς όλο το καλοκαίρι η βιβλιοθήκη θα ανοίγει κάθε δεύτερη Τετάρτη. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, η Δημοτική Κοινότητα Φίνικα, ο Επιμορφωτικός Φιλοτεχνικός Σύλλογος Φίνικα και το Ενωριακό Συμβούλιο Αγίου Παντελεήμονα συνεργάστηκαν για ακόμη μια φορά. Με τη βοήθεια εθελοντών, καθαρίστηκαν οι δύο παραλίες της περιοχής, Κόκκινα και Ψαχνό, από τα απορρίμματα και άλλα ξένα προς τη φύση υλικά. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η γιορτή λήξης της εκπαιδευτικής δράσης ανακύκλωσης με τις σχολικές μονάδες των σχολείων που συμμετείχαν στο σχολικό μαραθώνιο ανακύκλωσης που διοργάνωσε ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Η πόλη μου ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς ήταν το θέμα που παρουσίασαν μαθητές και εκπαιδευτικοί του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσής τους που πραγματοποίησαν με αφορμή τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνουν την συνδιοργάνωση του πρώτου Καράγκου της Training Cup, μια πρότυπη αθλητική και εκπαιδευτική δράση καλαθοσφαίρισης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 22 Ιουνίου στο ανοιχτό γήπεδο του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ερμούπολης. Το προπονητικό camp προσφέρεται εντελώς δωρεάν σε όλα τα αγόρια και κορίτσια της Σύρου ηλικίες από 8 έως 16 ετών. Το διήμερο 12 και 13 Ιουνίου στην Ερμούπολη θα διεξαχθεί η τελική φάση του πρωταθλήματος K14 της ΕΠΣ Κυκλάδων για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Τέσσερις από τις κορυφαίες ομάδες των Κυκλάδων, η Ελλά Σύρου, η Θεία Ελλά Καμαρίου, ο Πας Νάξου και η Άι Μικόνου θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή. Ραντεβού με την ιστορία έχει σήμερα το βράδυ στις 10 η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία διεκδικεί την κορυφή της Ευρώπης απέναντι στη Φερεντσβάρος στον μεγάλο τελικό του Champions League που θα διεξαχθεί στη Μάλτα. Άστατος σήμερα Παρασκευή ο καιρός. Οι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς ως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία στο Βόρειο Αιγαίο μέτρη 5 μποφόρ, ενώ στο Νότιο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις Κυκλάδες κυμαίνεται από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Από τον Ιούνιο του 1988 μέχρι σήμερα, η καρδιά των Κυκλάδων χτυπάει ραδιοφωνικά από την Άνω Σύρο.
1: 38 χρόνια ζωντανά στον αέρα. 38 χρόνια τοπική ενημέρωση. 38 χρόνια οι αγαπημένες σας μουσικές.
0: Αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, γιορτάζουμε τα γενέθλια του σταθμού με ένα μεγάλο ραδιοφωνικό πάρτι.
1: Ζωντανή εκπομπή από τις 8 το βράδυ και μέχρι αργά τα μεσάνυχτα, με τους παραγωγούς του Αιγαίο Live να αναλαμβάνουν τη μουσική και τα μικρόφωνα σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, κέφι και εκπλήξεις.
0: Συντονιστείτε στους 95,8 ή στο aegeolive.gr και γιορτάστε μαζί μας.

Interpol, αγαπημένοι στην Ελλάδα, ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ. Το 8ο θα είναι ολοκληρωμένο άλμπουμ του συγκροτήματος. Αποπακούμε το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο στο άλμπουμ και συνεχίζω γρήγορα με Modest Mouse, Life's a Dream, και αυτοί έχουν καινούργιο άλμπουμ.

πάνω από 51 χρόνια στην ίδια συχνότητα. Εκτός από την ιστορία και αυτά που έρχονται, τα ακούτε πρώτα από εδώ, από αυτό το πρόγραμμα. Ή σχεδόν πρώτα. Υπάρχει το διαδίκτυο τώρα. Λοιπόν, Modest Mouse αλλά και οι Weezer επιστρέφουν με το τραγούδι We Might As Well Be Strangers. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στις 3 Ιουνίου από το 20ο στούντιο άλμπουμ του. Συμμετέχουν μέλη του συγκροτήματος Westday.

ήταν η Wizard και σκέφτομαι καθώς τα ακούω και βλέπω και ότι δεν υπάρχουν μηνύματα. Το καταλαβαίνω αυτό για τη Δευτέρα και την Παρασκευή που παίζουμε τα καινούρια, ότι είναι ένα σοκ στους βασικούς ακροατές εκπομπής που τους εκτιμάμε και τους αγαπάμε, που μας ακούν από παλιά μετά τα τραγούδια του 60 και τον Elvis Costello. Τώρα ακούν τους ήχους τους σημερινούς που δεν τους λένε και πολλά πράγματα. Τι να κάνουμε, παιδιά, η ζωή προχωράει. Από την... Εδώ ακούω, σας έρχεται τώρα ακόμα χειρότερο. Γιατί είναι ράπερ αυτός που έρχεται, αλλά καλός. Είναι καλός και είναι στο τρίτο άλμπουμ του. Είναι καταγωγή από την Γκάνα, με ιδιαίτερη επιτυχία γιατί εκεί μεγάλωσε, στην Αυστραλία. Τραγουδιστής από την Καμπέρα. Το όνομά του, για κάποιους που παρακολουθούν τα καινούρια, που υπάρχουν βέβαια, είναι Genesis Ουγιού.

0: just keeps going.
1: Genesis, ο γιού σου. Δεν ξέρω πόσοι παρακολουθούν τον τύπο, τον σημερινό τύπο, αλλά έχει πάρει δυνθυραμβικές κριτικές. Έχει κερδίσει για τα προηγούμενα άλμπουμ του βραβεία για άλμπουμ της χρονιάς, καλύτερη hip hop ερμηνεία, και αυτό το άλμπουμ, να θυμηθείτε ότι θα είναι στα καλύτερα της χρονιάς που ακούτε τώρα. Στις λίστες αυτών που προκολουθούν τη σημερινή μουσική.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδει το Ιράν τα δημοσιεύματα για υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή στην Γενέβη της Ελβετίας. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο ίδιος συμφωνούν απολύτως στο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ορκίστηκαν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σουκουλή. Επιφυλάξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε από τον ανακριτή Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στον λόγο της Αιγυαλίας. Εξακολουθεί να αρνείται εμπλοκή του. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη στην Καλυθέα 33χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ήταν το Life Keeps Going από το καινούργιο άλμπουμ του Genesis Ogyusu. Ένας καλλιτέχνης τώρα, από παλιότερα, έφυγε από τη ζωή 3 Ιουνίου, γεννημένος το 1940, που στην εποχή του, όταν το παίξαμε αυτό το άλμπουμ, που είχα διαβάσει τις κριτικές και το αγόρασα τότε και το έφερε εδώ το 1984 και το έπαιξα, απλά ήταν εντελώς άγνωστος. Με τα χρόνια απέκτησε ένα κοινό, αυτό το κοινό που λέμε το εναλλακτικό. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν ο James Blood Ulmer. Δεν είναι γνωστός στο ευρύ κοινό, αλλά είναι ένας πολύ καλός Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής της jazz και του free funk, αν λέγαμε, και του blues. Το όνομά του James Blood Ulmer. Το άλμπουμ που είχα αγοράσει τότε ήταν ένας δίσκος που το έχω μπροστά μου τώρα, της Rough Trade, αυτή η σπουδαία εταιρεία, που τον είχε περάσει με τα έντυπα εκείνης εποχής στο εναλλακτικό κοινό, θα λέγαμε το κοινό που άκουγε τα New Wave και τα Punk τότε, όπως είμαστε αρχές δεκαετίας του 80. Το άλμπουμ λέγεται Part Time. Είναι ένα άλμπουμ που είχε ξεχωρίσει με πολύ καλές κριτικές, από όπου θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα για τον κιθαρίστα αυτόν. Είχε κυκλοφορήσει τον Ιούλιο και το παίζαμε το καλοκαίρι του 83 εδώ.

James Blood Ulmer. Και τώρα που θα περάσουμε μόνο εδώ, σας έχω συνηθίσει εδώ και 51 και χρόνια. Είδα χθες την ταινία. Είναι μια ταινία που περιμέναμε, του Spielberg. Πέρασα πάρα πολύ καλά, γιατί το είδα στο Max, στη μεγάλη αίθουσα, και εκεί πρέπει να τη δούμε, γιατί για τέτοια αίθουσα έχει γυριστεί η ταινία, όπως και η Οδύσσια και κάποιες ταινίες από αυτές είναι για τον κινηματογράφο. Όσοι θα το δείτε στα iPad και στα iPhone, ξεχάστε το. Πέρασα πάρα πολύ ωραία και υποκλίνομαι σε αυτόν το συνθέτη. Τι να πω για τον John Williams, 94 ετών, καθόταν στην ησυχία του και του είπε: «Όχι, θέλω να μου γράψει τη μουσική για την ταινία». Και του έγραψε. Θα παίξω ένα μικρό θέμα από αυτό το σκορ, γιατί τα υπόλοιπα τα παίξουμε στην εκπομπή της Κυριακής, όχι αυτής, στο μέλλον. John Williams, 94 ετών, είναι σίγουρο υποψήφιο για Όσκαρ και μάλλον μπορεί να πάρει και το Όσκαρ αν δεν βγει καλύτερη μουσική μέσα στη χρονιά. Σε αυτή την ηλικία, ένα ακόμα Όσκαρ.

αποκλεινόμαστε στον Τζον Γουίλιαμς. 94 ετών. Ένα τραγούδι υπάρχει στην ταινία αυτή του μεγάλου Spielberg. Ένα τραγούδι που έχει σχέση και με την υπόθεση, μια και είναι απολογία για ένα καυγά μεταξύ δύο εραστών. Ακούγεται σε κάποια στιγμή. Και είναι από μια τραγουδίστρια που εκτιμώ ιδιαίτερα. Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή με το συγκρότημά της και αργότερα και σαν γυναικεία παρουσία στο τραγούδι. Θα το παίξουμε γιατί είναι από τα τραγούδια που μου αρέσουν και υπάρχει στη νέα ταινία του Spielberg. Η Gwen Stefani.

Γκουίν Στεφάνι. Καταλαβαίνω ότι στους εναλλακτικούς δεν αρέσουν τραγουδίστρες όπως η πολύ καλή Γκουίν Στεφάνι, και είναι κρίμα αυτό. Όπως ίσως δεν αρέσουν, επειδή το πάει λίγο στον εναλλακτικό, είναι πιο αποδεκτή σε ένα κοινό που έχει γεννηθεί τώρα και είναι καινούριο, η Ολίβια Ροντρίγκο που βγάλε σήμερα το άλμπουμ της Stupid Song. Θα κυριαρχήσει το άλμπουμ στους επόμενους μήνες.

Θα είναι η χρονιά της. Συνεχίζει να είναι η χρονιά της όλες αυτές, αυτή τη δεκαετία. Ολίβια Ροντρίγκο. Έχουμε όμως και καινούριο τραγούδι από μια άλλη τραγουδίστρια που εκτιμούμε ιδιαίτερα, όχι μόνο για αυτά που γράφονται για την Αγγλία και όχι μόνο επειδή είναι ο παδός της και ο Έλτον Τζον, αλλά γιατί το αξίζει. Το τραγούδι λέγεται From Down Here. Είναι καινούριο της Λόλα Young, που παίζαμε αρκετά το Μέση τότε πριν γίνει επιτυχία. Αυτό το τραγούδι σηματοδοτεί την πρώτη κυκλοφορία της Λόλα Young. Όσοι παρακολουθούν την επικαιρότητα, μετά από μια προσωρινή παύση που είχε, είχε καταρρεύσει επί σκηνής στο φεστιβάλ στη Νέα Υόρκη.

Την αγαπήσαμε αμέσως σαν παρουσία. Βέβαια θα εκτιμήσουμε περισσότερο να δούμε τι θα έχει στη συνέχεια την καριέρα της, γιατί είναι κόρη ενός αγαπημένου μας μουσικού, του πρώην drummer των Nirvana και frontman των Foo Fighters, του Dave Grohl. Και δεν έχει κάνει ένα άσχημο ντεπούτο άλμπουμ. Το όνομά της Violet Grohl, η μεγαλύτερη κόρη του μουσικού των Foo Fighters. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ που ηχογραφήθηκε από μια ομάδα μουσικών που θυμίζει τον στούντιο, θυμίζει η Wrecking Crew της δεκαετίας του 60, και μας είπε ότι η τραγουδίστρια, η Violet Grohl, ότι αναφέρει στις επιρροές της, από αυτό καταλαβαίνετε και το κλίμα του άλμπουμ, Breeders, PJ Harvey, Pixies, Soundgarden και Cocteau Twins.

0: αυτά για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε τη Δευτέρα εδώ πάλι και μετά τα αφιερώματα τα γνωστά. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Και μην ξεχνάτε, τη Δευτέρα επίσης στις 10 το βράδυ, Dead Can Dance στο πάρκο.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
2: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μελετητών Μηχανικών Νομού Κυκλάδων εκφράζει την ανησυχία του και τον προβληματισμό του για την προσαγωγή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τις αστυνομικές αρχές στην Ερμούπολη πριν από την προγραμματισμένη ειρηνική κινητοποίηση της Παρασκευής 5 Ιουνίου σχετικά με την άφιξη του κρουαζιερόπλου Crown Iris. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το μέλος έφερε μαζί του τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης, γεγονός που γεννά εύλογα ερωτήματα ως προς την αναγκαιότητα του συγκεκριμένου μέτρου. Ο Σύλλογος θεωρεί ότι η ελεύθερη έκφραση γνώμης, η ειρηνική συνάθρηση και η συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια ζωή αποτελούν θεμελιώδεις δημοκρατικές ελευθερίες κατοχυρωμένες από το Σύνταγμα, οι οποίες οφείλουν να προστατεύονται και όχι να δημιουργείται η εντύπωση ότι αποθαρρύνονται μέσω προληπτικών ενεργειών. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στην εθελοντική αιμοδοσία, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για μια πράξη αλληλεγγύης και προσφοράς που μπορεί να σώσει ζωές. Από τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, αναμένεται να πάρει εκ νέου πάνω του ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης την περισυλλογή της ανακύκλωσης, καθώς η εκτίμηση της αρμόδιας υπηρεσίας και του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Γιάννη Μαραγκού είναι πως μια νέα εργολαβία θα είναι παντελώς ασύμφορη οικονομικά για το Δημοτικό Ταμείο. Με πηξίδα την αναβάθμιση της οδού Σουρή στην Ερμούπολη, πορεύεται η Δημοτική Αρχή όσον αφορά τα άδεια πλέον κτίρια που στεγαζόταν μέχρι πρώτην ως η Φιλαρμονική του Δήμου, ώστε αν επιτευχθεί η εμπορική αξιοποίησή τους, ο δρόμος να λάβει νέα πνοή και περισσότερο τουριστικό χαρακτήρα. Μία ιδιαίτερα σημαντική είδηση για τη Σύρο γνωστοποίησε σήμερα το Υπουργείο Τουρισμού με επίσημη επιστολή του προς το Δήμο Σύρου Ερμούπολης. Σύμφωνα με την επιστολή του Υπουργείου Τουρισμού, μετά την αξιολόγηση των φακέλων από την αρμόδια ομάδα εργασίας, ο Γαλισσάς προκρίθηκε ανάμεσα στις ελληνικές υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν στην πρωτοβουλία Best Tourism Villages 2026 του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού UN Tourism. Η Δημοτική Κοινότητα Φίνικα με την υποστήριξη εθελοντών διοργανώνουν στην βιβλιοθήκη στο Φίνικα, την παιδική και εφηβική συνεργατική και δανειστική βιβλιοθήκη, μία γιορτή για τον 5ο χρόνο λειτουργίας της, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, από τις 5.30 το απόγευμα ως τις 8. Ταυτόχρονα είναι μία γιορτή λήξης του ακαδημαϊκού έτους, καθώς όλο το καλοκαίρι η βιβλιοθήκη θα ανοίγει κάθε δεύτερη Τετάρτη. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, η Δημοτική Κοινότητα Φίνικα, ο Επιμορφωτικός Φιλοτεχνικός Σύλλογος Φίνικα και το Ενωριακό Συμβούλιο Αγίου Παντελεήμονα συνεργάστηκαν για ακόμη μια φορά. Με τη βοήθεια εθελοντών, καθαρίστηκαν οι δύο παραλίες της περιοχής, Κόκκινα και Ψαχνό, από τα απορρίμματα και άλλα ξένα προς τη φύση υλικά. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η γιορτή λήξης της εκπαιδευτικής δράσης ανακύκλωσης με τις σχολικές μονάδες των σχολείων που συμμετείχαν στο σχολικό μαραθώνιο ανακύκλωσης που διοργάνωσε ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Η πόλη μου ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς ήταν το θέμα που παρουσίασαν μαθητές και εκπαιδευτικοί του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσής τους που πραγματοποίησαν με αφορμή τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνουν την συνδιοργάνωση του πρώτου Καράγκου της Training Cup, μια πρότυπη αθλητική και εκπαιδευτική δράση καλαθοσφαίρισης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 22 Ιουνίου στο ανοιχτό γήπεδο του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ερμούπολης. Το προπονητικό camp προσφέρεται εντελώς δωρεάν σε όλα τα αγόρια και κορίτσια της Σύρου ηλικίες από 8 έως 16 ετών. Το διήμερο 12 και 13 Ιουνίου στην Ερμούπολη θα διεξαχθεί η τελική φάση του πρωταθλήματος K14 της ΕΠΣ Κυκλάδων για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Τέσσερις από τις κορυφαίες ομάδες των Κυκλάδων, η Ελλάς Σύρου, η Θεία Λακαμαρίου, ο ΠΑΣ Νάξου και η ΑΕ Μικόνου θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή. Ραντεβού με την ιστορία έχει σήμερα το βράδυ στις 10 η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία διεκδικεί την κορυφή της Ευρώπης απέναντι στη Φερεντσβάρος στον μεγάλο τελικό του Champions League που θα διεξαχθεί στη Μάλτα. Άστατος σήμερα Παρασκευή ο καιρός. Οι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς ως σχεδόν μέτρη 3 με 4 από φορ και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο μέτρη 5 από φορ, ενώ στο νότιο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις σχεδόν μέτρη 3 με 4 από φορ. Η θερμοκρασία στις Κυκλάδες κυμαίνεται από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
4: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Από τον Ιούνιο του 1988 μέχρι σήμερα, η καρδιά των Κυκλάδων χτυπάει ραδιοφωνικά από την Άνω Σύρο.
5: 38 χρόνια ζωντανά στον αέρα. 38 χρόνια τοπική ενημέρωση. 38 χρόνια οι αγαπημένες σας μουσικές.
3: Αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, γιορτάζουμε τα γενέθλια του σταθμού με ένα μεγάλο ραδιοφωνικό πάρτι.
5: Ζωντανή εκπομπή από τις 8 το βράδυ και μέχρι αργά τα μεσάνυχτα με τους παραγωγούς του Αιγαίο Live να αναλαμβάνουν τη μουσική και τα μικρόφωνα σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, κέφι και εκπλήξεις.
3: Συντονιστείτε στους 95,8 ή στο aegeolive.gr και γιορτάστε μαζί μας. iForever 2026, η γιορτή της αηφορίας για τέταρτη χρονιά στη Σύρο, 19 Ιουνίου στην Έπαυλη Τσιροπινά και 20 Ιουνίου στην παραλία του Αμερικάνου, φέτος παρέα με τις Άγριοι. Εργαστήρια, μαγειρικές, σωματικές ασκήσεις, παραμύθια, παιχνίδια, μουσικές, με άλλα λόγια γιορτή. Η γιορτή της αηφορίας. Σας περιμένουμε, φέρτε και τις φίλες σας. Διοργάνωση, Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αηφορία Σύρου Ερμούπολης.
6: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

από τους 95,8 στα FM και από το www.geolive.gr στο διαδίκτυο ακούτε GeoLive και την εκπομπή «Τα χρώματα της μουσικής», που απόψε είναι αφιερωμένη στα 38 χρόνια από την ίδρυση του σταθμού, έξω και το πρώτο κομμάτι, το οποίο ήταν το 38. Ακολουθεί το Τζιμπράν από τον Λιβανέζο τραγουδοποιό Αμπάτζι.

και από το Λίβανο στην Κούβα, ακόμα έναν εχθρό των Αμερικανών. Η Αφροκούμπαν All Stars, το Amor Verdadero.

Ο σκοπός είναι να ανακλυκνιστείτε μέχρι να αρχίσει το πάρτι στις 8 η ώρα. Έτσι ακολουθεί ο Χμαντί Τζα, ο πατέρας στην Ενετσέρη, που γεννήθηκε στη Σιέρα Λεόνα και πέθανε στη Στοκχόλμη, στο Καθούγκ Μπέργκ.

για τη συνέχεια ένα διάσημο ντουέτο, η Αγγελζελίκ Κίντζο από το Μπενίν με το γιο του Μπομπ Μάρλε, η Ζίκη, στο Σεντζέντο.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε τους καμπανούς Ασέρε στο Descarga Azere. Malamente, malamente.

0: Señor.
1: Ακολουθεί ένα αμερικανικό funk συγκρότημα, η BT Express, στο Do It. Till you're satisfied.

0: και την πρώτη ώρα θα κλείσει ο Αμερικανός μπλουζίστας Charlie Musselwhite στη δική του εκτέλεση του Can Can.
1: Ok, Genero. Esto es un Can Can para la historia. Ok.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μελετητών Μηχανικών Νομού Κυκλάδων εκφράζει την ανησυχία του και τον προβληματισμό του για την προσαγωγή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τις αστυνομικές αρχές στην Ερμούπολη πριν από την προγραμματισμένη ειρηνική κινητοποίηση της Παρασκευής 5 Ιουνίου σχετικά με την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το μέλος έφερε μαζί του τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης, γεγονός που γεννά εύλογα ερωτήματα ως προς την αναγκαιότητα του συγκεκριμένου μέτρου. Ο Σύλλογος θεωρεί ότι η ελεύθερη έκφραση γνώμης, η ειρηνική συνάθρηση και η συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια ζωή αποτελούν θεμελιώδεις δημοκρατικές ελευθερίες κατοχυρωμένες από το Σύνταγμα, οι οποίες οφείλουν να προστατεύονται και όχι να δημιουργείται η εντύπωση ότι αποθαρρύνονται μέσω προληπτικών ενεργειών. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στην εθελοντική αιμοδοσία, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για μια πράξη αλληλεγγύης και προσφοράς που μπορεί να σώσει ζωές. Από τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, αναμένεται να πάρει εκ νέου πάνω του ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης την περισυλλογή της ανακύκλωσης, καθώς η εκτίμηση της αρμόδιας υπηρεσίας και του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Γιάννη Μαραγκού είναι πως μια νέα εργολαβία θα είναι παντελώς ασύμφορη οικονομικά για το Δημοτικό Ταμείο. Με πηξίδα την αναβάθμιση της οδού Σουρή στην Ερμούπολη πορεύεται η Δημοτική Αρχή όσον αφορά τα άδεια πλέον κτίρια που στεγαζόταν μέχρι πρότινος η Φιλαρμονική του Δήμου, ώστε αν επιτευχθεί η εμπορική αξιοποίησή τους, ο δρόμος να λάβει νέα πνοή και περισσότερο τουριστικό χαρακτήρα. Μία ιδιαίτερα σημαντική είδηση για τη Σύρο γνωστοποίησε σήμερα το Υπουργείο Τουρισμού με επίσημη επιστολή του προς το Δήμο Σύρου Ερμούπολης. Σύμφωνα με την επιστολή του Υπουργείου Τουρισμού, μετά την αξιολόγηση των φακέλων από την αρμόδια ομάδα εργασίας, ο Γαλισσάς προκρίθηκε ανάμεσα στις ελληνικές υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν στην πρωτοβουλία Best Tourism Villages 2026 του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού UN Tourism. Η Δημοτική Κοινότητα Φίνικα με την υποστήριξη εθελοντών διοργανώνουν στην βιβλιοθήκη στο Φίνικα, την παιδική και εφηβική συνεργατική και δανειστική βιβλιοθήκη, μία γιορτή για τον 5ο χρόνο λειτουργίας της, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, από τις 5.30 το απόγευμα ως τις 8. Ταυτόχρονα είναι μία γιορτή λήξης του ακαδημαϊκού έτους, καθώς όλο το καλοκαίρι η βιβλιοθήκη θα ανοίγει κάθε δεύτερη Τετάρτη. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, η Δημοτική Κοινότητα Φίνικα, ο Επιμορφωτικός Φιλοτεχνικός Σύλλογος Φίνικα και το Ενωριακό Συμβούλιο Αγίου Παντελεήμονα συνεργάστηκαν για ακόμη μια φορά. Με τη βοήθεια εθελοντών, καθαρίστηκαν οι δύο παραλίες της περιοχής, Κόκκινα και Ψαχνό, από τα απορρίμματα και άλλα ξένα προς τη φύση υλικά. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η γιορτή λήξης της εκπαιδευτικής δράσης ανακύκλωσης με τις σχολικές μονάδες των σχολείων που συμμετείχαν στο σχολικό μαραθώνιο ανακύκλωσης που διοργάνωσε ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Η πόλη μου ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς ήταν το θέμα που παρουσίασαν μαθητές και εκπαιδευτικοί του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσής τους που πραγματοποίησαν με αφορμή τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνουν την συνδιοργάνωση του πρώτου Καράγκου της Training Cup, μια πρότυπη αθλητική και εκπαιδευτική δράση καλαθοσφαίρισης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 22 Ιουνίου στο ανοιχτό γήπεδο του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ερμούπολης. Το προπονητικό camp προσφέρεται εντελώς δωρεάν σε όλα τα αγόρια και κορίτσια της Σύρου ηλικίας από 8 έως 16 ετών. Ηλικίες από 8 έως 16 ετών.

0: της Ευρώπης απέναντι στη Φερεντσβάρος στον μεγάλο τελικό του Champions League που θα διεξαχθεί στη Μάλτα. Άστατος σήμερα Παρασκευή ο καιρός. Οι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς ως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο μέτρη 5 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις Κυκλάδες κυμαίνεται από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει έγκαιρα.
3: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
4: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
3: Get the music right.

Με κομπάι Σεγκούντο και Τζουλιανίτο άρχισε η δεύτερη ώρα της απόψινής εκπομπής, που σκοπό έχει να σας προετοιμάσει για το παραδιφωνικό πάρτι που ακολουθεί. Στη συνέχεια, Κουαρτέτο Πάτρια στο Λόρα Μινένα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μελετητών Μηχανικών Νομοκυκλάδων εκφράζει την ανησυχία του και τον προβληματισμό του για την προσαγωγή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τις αστυνομικές αρχές στην Ερμούπολη πριν από την προγραμματισμένη ειρηνική κινητοποίηση της Παρασκευής 5 Ιουνίου σχετικά με την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το μέλος έφερε μαζί του τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης, γεγονός που γεννά εύλογα ερωτήματα ως προς την αναγκαιότητα του συγκεκριμένου μέτρου. Ο Σύλλογος θεωρεί ότι η ελεύθερη έκφραση γνώμης, η ειρηνική συνάθρηση και η συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια ζωή αποτελούν θεμελιώδεις δημοκρατικές ελευθερίες κατοχυρωμένες από το Σύνταγμα, οι οποίες οφείλουν να προστατεύονται και όχι να δημιουργείται η εντύπωση ότι αποθαρρύνονται μέσω προληπτικών ενεργειών. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στην εθελοντική αιμοδοσία, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για μια πράξη αλληλεγγύης και προσφοράς που μπορεί να σώσει ζωές. Από τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να πάρει εκ νέου πάνω του ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης την περισυλλογή της ανακύκλωσης, καθώς η εκτίμηση της αρμόδιας υπηρεσίας και του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Γιάννη Μαραγκού είναι πως μια νέα εργολαβία θα είναι παντελώς ασύμφορη οικονομικά για το Δημοτικό Ταμείο. Με πηξίδα την αναβάθμιση της οδού Σουρή στην Ερμούπολη πορεύεται η Δημοτική Αρχή όσον αφορά τα άδεια πλέον κτίρια που στεγαζόταν μέχρι πρότινος η Φιλαρμονική του Δήμου, ώστε αν επιτευχθεί η εμπορική αξιοποίησή τους, ο δρόμος να λάβει νέα πνοή και περισσότερο τουριστικό χαρακτήρα. Μία ιδιαίτερα σημαντική είδηση για τη Σύρο γνωστοποίησε σήμερα το Υπουργείο Τουρισμού με επίσημη επιστολή του προς το Δήμο Σύρου Ερμούπολης. Σύμφωνα με την επιστολή του Υπουργείου Τουρισμού, μετά την αξιολόγηση των φακέλων από την αρμόδια ομάδα εργασίας, ο Γαλισσάς προκρίθηκε ανάμεσα στις ελληνικές υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν στην πρωτοβουλία Best Tourism Villages 2026 του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού UN Tourism. Η Δημοτική Κοινότητα Φίνικα με την υποστήριξη εθελοντών διοργανώνουν στην βιβλιοθήκη στο Φίνικα, την παιδική και εφηβική συνεργατική και δανειστική βιβλιοθήκη, μία γιορτή για τον 5ο χρόνο λειτουργίας της, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, από τις 5.30 το απόγευμα ως τις 8. Ταυτόχρονα είναι μία γιορτή λήξης του ακαδημαϊκού έτους, καθώς όλο το καλοκαίρι η βιβλιοθήκη θα ανοίγει κάθε δεύτερη Τετάρτη. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, η Δημοτική Κοινότητα Φίνικα, ο Επιμορφωτικός Φιλοτεχνικός Σύλλογος Φίνικα και το Ενωριακό Συμβούλιο Αγίου Παντελεήμονα συνεργάστηκαν για ακόμη μια φορά. Με τη βοήθεια εθελοντών, καθαρίστηκαν οι δύο παραλίες της περιοχής, Κόκκινα και Ψαχνό, από τα απορρίμματα και άλλα ξένα προς τη φύση υλικά. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η γιορτή λήξης της εκπαιδευτικής δράσης ανακύκλωσης με τις σχολικές μονάδες των σχολείων που συμμετείχαν στο σχολικό μαραθώνιο ανακύκλωσης που διοργάνωσε ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Η πόλη μου ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς ήταν το θέμα που παρουσίασαν μαθητές και εκπαιδευτικοί του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσής τους που πραγματοποίησαν με αφορμή τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνουν την συνδιοργάνωση του πρώτου Καράγκου της Training Cup, μια πρότυπη αθλητική και εκπαιδευτική δράση καλαθοσφαίρισης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 22 Ιουνίου στο ανοιχτό γήπεδο του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ερμούπολης. Το προπονητικό camp προσφέρεται εντελώς δωρεάν σε όλα τα αγόρια και κορίτσια της Σύρου ηλικίας από 8 έως 16 ετών. Το διήμερο 12 και 13 Ιουνίου στην Ερμούπολη θα διεξαχθεί η τελική φάση του πρωταθλήματος K14 της ΕΠΣ Κυκλάδων για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Τέσσερις από τις κορυφαίες ομάδες των Κυκλάδων, η Ελλά Σύρου, η Θίελα Καμαρίου, ο Πας Νάξου και η Άι Μικόνου θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή. Ραντεβού με την ιστορία έχει σήμερα το βράδυ στις 10 η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία διεκδικεί την κορυφή της Ευρώπης απέναντι στη Φερεντσβάρος στον μεγάλο τελικό του Champions League που θα διεξαχθεί στη Μάλτα. Άστατος σήμερα Παρασκευή ο καιρός. Οι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς ως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο μέτρη 5 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις Κυκλάδες κυμαίνεται από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

ξεκινάμε σιγά σιγά το γενέθλιο πάρτι μας, το πάρτι του σταθμού που κλείνει τα 38 χρόνια. Να πούμε να τα κατοστήσουμε.

σήμερα ξεκινάω εγώ το ξεκίνημα του πάρτι του σταθμού σαν τον πιο νέο, τον πιο καινούριο. Για να δώσω τη σκυτάλη μετά στη Βίλμα.

aegeolive.gr. Μας ακούτε διαδικτυακά και 95,8 στα FM.

Μακ Μίλλερ, τρομερός. Μας άφησε νωρίς δυστυχώς. Είχε τα θεματάκια του, αλλά έγραφε τρομερή μουσική και πολύ ωραίο flow. Μιας και λέμε για flow, από τα καλύτερα flow γυναικείας φωνής σε hip hop. Αξεπέραστη Lauryn Hill, Can't take my eyes off you. Για πάμε, παιδιά.

Δεν ξέρω αν έχουμε φέρει τούρτα. Λογικά θα φυσήξουμε κάτι, δεν μπορεί. 38 χρόνια είναι αυτά

Το τελευταίο κομμάτι για μένα. Τη σκητάλη δίνω στη Βίλμα. Stevie Wonder. Οι δυσιδαιμονίες. 1972.

Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια μας πολλά. Βίλμα Τσίρκα, εκπροσωπώ τα γκάζια στον Καζόρο. Και θέλεις λέει το όνομά του και τι πρεσβεύει. Καλησπέρα και από μένα. Καλή ακρόαση στο ετοιμαστείτε. Ελάτε, σας περιμένουμε στην Άνω Σύρο και παίζουμε μουσικές χωρίς πολλά λόγια.

38 χρόνια GeoLive 95,8, www.geolive.gr διαδικτυακά. Είμαστε όλοι εδώ, θα σας κρατήσουμε συντροφιά, στηρίξτε μας, σας στηρίζουμε, θα είμαστε πάντα εδώ.

Yeah.

Guys, όλο το καλοκαίρι θα με βρίσκετε τις ώρες της κανονικής εκπομπής 8 με 10 στην κονσόλα του Aegeo Live 95,8. Επαναλήψεις μεν, χωρίς τη φωνή μου όμως, θα ακούτε μόνο μουσικές, ατόφιες μουσικές που θα τις έχω διαλέξει εγώ βέβαια. Καλό καλοκαίρι!

τελευταίο κομμάτι από μένα. Ακολουθεί η Κυριακή. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια μας πολλά. Ειρήνη και ελευθεριά σε όλο τον κόσμο. Φιλιά, χαιρετώ.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Καλησπέρα και από μένα.

σταθμός μας γίνεται 38 ετών, γενέθλια σήμερα, πολύ σημαντικό για ένα περιφερειακό σταθμό, και σήμερα πολύ μουσική και λίγα λόγια, καλή διασκέδαση.

στήσουμε και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Σύρου για την ευγενική τους χορηγία σε νερά και αναψυκτικά για όσους φίλους ανέβουν. Και εμείς συνεχίζουμε μουσικά.

μας ακούτε πάντα στο 95 και 8 και στο aegeolive.gr για τα 38 γενεθλιά μας και συνεχίζουμε.

0: εκπέμπουμε από την Άνω Σύρο για τα γενέθλιά μας και Γκόγκολ Μπορντέλο.
1: We step together

Και κάπως έτσι τα 38 μας γενέθλια ανοίγουν ένα παράθυρο στο καλοκαίρι και στην αισιοδοξία.

Και εγώ θα σας αποχαιρετήσω με ένα Μπέλα Τσάο, έτσι όπως το τραγούδισαν οι Τσάμπα Γουάμπα, για να υποδεχτούμε τον Γκέιζ στα πλατό.

Χρόνια πολλά στην Αιγαίο Live. Ωραία. This was πάντα στην Κυριακή with Κυριακή. Τώρα είναι της μισόριτσα του Βελγού. Έλα.

Opa, Dancing Dancing. Τώρα ακούτε Gary Numan with Cars. Το προηγούμενο τραγούδι ήταν Leslie Gore with It's My Party and I Will Cry If I Will.

Dara Chomchan, Give Me One Kiss. Με το επόμενο τραγούδι πάμε στην Λονδίνο του All the Pirate Radio DJs Out There, Pirates Anthem.

0: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες του Αιγαίου. Χρόνια πολλά. Να τα εκατοστήσουμε. Ελπίζω να περάσετε όμορφα απόψε. Η εκπομπή γίνεται live στο στούντιο του σταθμού, όπως πάντα. Σήμερα όμως είναι μια ιδιαίτερη μέρα, αφού ο σταθμός του Αιγαίου, ο ραδιοφωνικός σταθμός του Δημοσίου Ερμούπολης, μετράει 38 χρόνια και η παραγωγή, είμαστε εδώ σε ένα πάρτι ανοιχτό για όλους τους φίλους και τις φίλες του ραδιοφώνου. Θα πει καλησπέρα η αγαπημένη μου συμπαραγωγός Ζουστίν Αρβανίτη.
1: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες.
0: Είμαι ο Δημήτρης Κορορός. Θα είμαστε μαζί το επόμενο μισάωρο. Ελπίζω να το απολαύσετε.

κομμάτι είναι το Whiskey in the Jar από τους Thin Lizzy, ιστορικός Thin Lynott, ο frontman της μπάντας, ο οποίος έφυγε νεότατος από τη ζωή. Η παρακαταθήκη του όμως ζει και βασιλεύει, και σε αυτό το σημείο να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη χορηγία από τα γαλακτοκομικά προϊόντα Σύρου και τον Σιδερή Μπουτσίνο για τα νερά και τα αναψυκτικά που μας πρόσφερε, όσο εμείς παίζουμε κομμάτια για ουίσκια.

επόμενο είναι από τους Judas Priest. You've got another thing coming.

0: σε αυτό το σημείο να υπογραμμίσουμε και το γεγονός ότι το πάρτι του σταθμού γίνεται στο στούντιο του Αιγαίο Live στην Άνω Σύρο. Θα μας βρείτε στον δεύτερο όροφο, στην υπέροχη ταράτσα του σταθμού, με θέα την μαγευτική Ερμούπολη.
1: Την πιο όμορφη θέα των Κυκλάδων.
0: Είναι η πιο όμορφη θέα. Είμαστε αυτή τη στιγμή ο πιο μεταλλικός σταθμός και ο πιο χαρούμενος. Είναι όλη η παραγωγή εδώ. Και σας καλούμε, αν είστε κοντά,
1: να έρθετε για να γιορτάσουμε παρέα τα 38 χρόνια του σταθμού, που να πω εδώ, Δημήτρη, αριθμολογικά 3 και 8 μας κάνει 11. Το 11 είναι ένας δυναμικός αριθμός που ουσιαστικά λειτουργεί σαν δάδα φωτός για να τον ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Οπότε ας το πούμε.

0: παρέα έχουμε ακόμα έναν φίλο που ήρθε από τα ξένα, από το μακρινό Βιετνάμ, μόνο και μόνο για το πάρτι του σταθμού. Μας πεις την καλησπέρα σου, Νίκο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πιο κοντά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα. Στα βιετναμέζικα.
2: Δεν ξέρω. Xin chào.
0: Xin chào.

Έτσι λοιπόν ο κάθε παραγωγός έχει στη διάθεσή του περίπου ένα μισάωρο. Εμείς είμαστε τρεις στο στούντιο, δεν ξέρω αν θα μετρήσει. Θα φάμε χρόνο από τους υπόλοιπους. Ακούσατε τους Motley Crue προηγουμένως, τώρα έχουμε πάει στον πλανήτη Όζη και Ζακ.

0: Το επόμενο όμως θα μας το παρουσιάσει η Ζουστίν, η αγαπημένη μου συμπαραγωγός που στέκεται πάντα δίπλα μου στο πλευρό μου.
1: Και θα το παρουσιάσω εγώ το επόμενο κομμάτι, γιατί ναι, είμαι η αγαπημένη σου συμπαραγωγός, αλλά το επόμενο κομμάτι είναι από τη δική μου αγαπημένη μπάντα, Thousand Mods, από Χιλιομόδη Κορινθία.

0: Πάμε λοιπόν για το κλείσιμο. Η Ζουστίν θα πει κάτι που αφορά όλους εμάς τους παραγωγούς και μη παραγωγούς, όσους βρισκόμαστε εδώ σήμερα.
1: Υπάρχει μια παιδική μας ανάμνηση για αρκετούς που είμαστε τώρα εδώ, γιατί είμαστε αρκετοί που ήμασταν συμμαθητές στο δημοτικό πριν πολλά χρόνια. Δεν θα ξεχάσω λοιπόν, Δημήτρη, αυτή την εκδρομή που μας είχε φέρει η κυρία η Μαρία Ψωμά εδώ πέρα, και είχαμε επισκεφθεί το σταθμό και ήμασταν τότε παιδάκια, και αν θυμάμαι καλά υπάρχει και φωτογραφία στην οποία φαίνεται ότι είμαι εγώ, είσαι εσύ, είναι και ο Πέτρος αν θυμάμαι καλά, ο Φρέρης, και έχουμε βγάλει φωτογραφία εδώ πέρα μπροστά από τα monitor, και το μικρόφωνο και το φίλτρο μέσα από το οποίο τώρα εγώ σας μιλάω ήταν πιο ψηλό από εμάς. Ήμασταν πολύ μικρά παιδάκια και είναι κάπως συγκινητικό να, μετά από όλα αυτά τα χρόνια fast forward τις ζωές μας και ό,τι έχει συμβεί στο ενδιάμεσο, να βρισκόμαστε εδώ και να μιλάμε από αυτό το μικρόφωνο, πλέον πολύ πιο ψηλή από αυτό. Αλλά ελπίζω, Δημήτρη, και εύχομαι για όλους εμάς να κρατήσουμε αυτή την παιδική ψυχή που είχαμε και τότε και που βλέπαμε τον κόσμο πολύ πιο όμορφο και δημιουργικό, και νομίζω ότι αν συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με το ραδιόφωνο

Και κάπου εδώ χαιρετούμε, γιατί έχει συνέχεια η Άννα η Φερμέλη. Είναι δίπλα μου τώρα. Καλή συνέχεια και απολαύστε την Πέφτυνα.

μετά από το Δημήτρη και τους Iron Maiden. Το πάρτι συνεχίζεται. Τα παιδιά θέλουν χορό, δώσ' τους κάτι. Στο πάρτι του Αιγαίο Live για τα 38 του χρόνια είμαστε όλοι εδώ.

Και εσείς μας ακούτε στο 95 και 8 στο ραδιόφωνο σας ή στο διαδίκτυο στο aegeolive.gr, και σήμερα που παρτάρουμε αλλά και κάθε μέρα του χρόνου.

Να ευχαριστήσουμε τα γαλακτοκομικά προϊόντα Σύρου και το σιδερίδι Τσίνο για τα νερά και τα αναψυκτικά που πίνουμε στη βεράντα όλοι μαζί.

και είναι ο Παροστέλλαρ, που έβγαλε ολοκένουριο σίγκλι, το παρουσίασε στο διαγωνισμό της Eurovision, αν το είδατε. Όχι βέβαια στο διαγωνιστικό κομμάτι, γιατί οι Αυστριακοί καλά κάνανε και τον βάλανε. Σήμερα όμως δεν θα ακούσουμε τον Black Lilies, πάμε στα πιο παλιά του, δεξιοτέχνης του Electro Swing. Είναι το Cat Groove και συνεχίζουμε με αυτό.

Κρατάμε για λίγο ακόμα το swing. Είναι The Electric Swing Circus. Ξεκινάνε από το Birmingham το 2011. Το 2017 βγαίνει το album Flew By και από εκεί

Κανονικά τον ακούτε κάθε Πέμπτη. Καλά τα λέω. 10 με 12 το βράδυ. Καλά τα λέω και τώρα. Παιδιά δεν ξέρει. Μάνο. Λοιπόν, αλλά θα τον ακούσετε σε λιγάκι εδώ στο παρτάκι του Αιγαίο Live.

Και πάμε να σπάσουμε τα στερεότυπα για το μεσογειακό ταπεραμέντο, εδώ νορβηγικό ταπεραμέντο. Ακούστε τα κορίτσια εκεί στο βορρά τι ταλέντο και δύναμη έχουμε. Είναι η Cajun Jammer, με τα λίγα που ξέρω στη γλώσσα τους, σε Bar in Amsterdam.

Και θα κλείσουμε λίγο πιο γλυκά. Είναι οι Swing Ninjas και το King of the Swingers.

Σας αφήνω στα χεράκια της Άννας Βαμβακάρη. Συνήθως την ακούτε, όχι συνήθως, πάντα την ακούτε τις Τετάρτες ανάμεταξύ σας 6 με 8 το

0: ήρθε και η δική μου ώρα. Α, είμαστε στον Αιγαίο Live, έχουμε γενέθλια. Να πω ότι εγώ την ημέρα των γενεθλίων ήμουνα εδώ. Δεν θα πω πόσο χρονών ήμουν, αλλά ήμουνα εδώ.
1: Αυτό είναι σημαντικό να ξέρεις.
0: Ήμουνα εδώ στην ίδια αυλή που είστε κι εσείς όλοι. Θυμάμαι τον Δήμαρχο, θυμάμαι πάρα πολλούς που ευτυχώς είναι ακόμα εδώ μαζί μας. Θυμάμαι τη χαρά του γισμού με κάτι πάρα πολύ πρωτόγνωρο, πρωτότυπο και καινούριο που έγινε τότε. Οπότε ψάχνοντας κάτω τώρα που ήρθα για το πάρτι που είχαν βγάλει εδώ τα παιδιά ο Πέτρος και ο Γιώργος, τα πρακτικά, είχαν βγάλει τα φεκ, το ξέρω, το ξέρω, αλλά βάζω και σένα, γιατί επιμελείσαι άλλα και δεν σε λέμε ποτέ. Και βρήκα λοιπόν τα φεκ 14 Φεβρουαρίου του 1989 και έψαξα να δω ποιος υπουργός ήταν τότε που μας υπέγραψε, και επειδή εγώ τους θυμόμουν τους υπουργούς, αυτόν δεν τον θυμόμουν. Ο Σκουλαρίκης.
1: Ο Σκουλαρίκης.
0: 30 Ιανουαρίου του 1989 μας έβαλε το Σκουλαρίκη, υπέγραψε τη σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Δήμου Άνω Σύρου Παύλα Κυκλάδων. Και πάμε να παρτάρουμε.

0: κάθε πάρτι που σέβεται τον εαυτό του, ειδικά της δικής μου γενιάς που σας είπα ήμουν παρούσα στην πρώτη. Τι, να σηκώσω και το δικό σας, θέλετε να μην τελειώσω, ότι κάθε πάρτι που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να έχει ένα λιωμένο παγωτό. Έλα, ορίστε.
1: Αυτή η δήλωση ήταν πολύ σημαντική, γιατί να σου πω κάτι. Νιώθουμε και λίγο μικροί εμείς μπροστά στα χρόνια του σταθμού.
0: Έτσι είναι.
1: Και πρέπει να υπάρχει και κάποιος ο οποίος ήταν σε αυτές τις ιστορικές πρώτες. Γιατί εντάξει, δυστυχώς οι άνθρωποι που ήταν αυτές τις πρώτες στιγμές του σταθμού δεν είναι παρόν στο σταθμό. Όχι ότι εδώ στη Σύρο είναι οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι μια χαρά. Αλλά οπότε είναι πολύ σημαντικό που σε έχουμε, Άννα Βαβακάρη, από φέτος μαζί μας.
0: Είναι πολύ σημαντικό και πολύ συγκινητικό για μένα, γιατί είδα και τις φωτογραφίες που έχει επιμεληθεί ο Πέτρος ο Φρέρης και είμαι από 8 χρονών, 9 εκεί.
1: Από τα γενοφάσκια
0: μου.

λοιπόν αυτό το ΦΕΚ που έχω στα χέρια μου, τη σύσταση της δημοτικής επιχείρησης, είχε χρονικό όριο, έτσι, είχε διάρκεια. Είχε διάρκεια 20 χρόνια τότε, το 1989. Οπότε, όπως πολύ σωστά παρατήρησε ο Πέτρος ο Φρέρης, το πρώτο τραγούδι που μπήκε είναι το «Κι όμως είμαι ακόμα εδώ» και αφιερώνεται στο σταθμό μας.

0: Rockman. Τι ακούς, λέω Rockman.
1: Τι ώρα είναι?
2: Ώρα 80's of Rockman.
3: Η αλήθεια είναι ότι όσο μεγαλώνουμε, κοιτάμε προς τα πίσω, υπάρχει αυτή η τάση.
1: Θυμάμαι μπλε πτήρα μολά σε ραφίνο. Τον αναστοπούλο που πάει στην Αβελίνο. Τα δρακουλίνια.
3: Καμιά φορά όμως αυτή η τάση είναι επικίνδυνη. Γιατί μας κάνει να χάνουμε το παρόν. Εγώ δηλαδή περισσότερο είμαι υπέρμαχος αυτών που λένε ότι υπάρχει μόνο

αυτή τη στιγμή λοιπόν στα γενέθλια του Αιγαίο Live. Είμαι η πιο παλιά μουσική παραγωγός αυτή τη στιγμή, γιατί ο πιο παλιός είναι ο Βενέδικτος Βουτσίνος, ο οποίος θα μπορούσε να μας πει με

0: Ήρθε η ώρα να κόψουμε την τούρτα μας.
1: Φαντάρους που τα παίξανε στους τρελούς.
0: Από αυτό εδώ το μικρόφωνο έχει πάρθει συνέντευξη του Βασίλη Παπακοσταντίνου.

γενέθλια του σταθμού, καλοκαίρι, αρχή καλοκαιριού. Εκείνα τα χρόνια ο οικισμός το καλοκαίρι άδειαζε, δεν είναι όπως τώρα που γεμίζει.

Χρόνια πολλά στον Αιγαίο Live. 38 χρόνια. Είμαι η Άννα Βαμβακάρη. Μπορούν να έρθουν οι επόμενοι παραγωγοί. Ξεκινήσαμε με ξύλινα σπαθιά. Εγώ θα τελειώσω και με ξύλινα σπαθιά. Αν δεν έρθει κανένας, μπορώ να συνεχίσω. Δεν έχω πρόβλημα.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, από μένα είμαι ο Μάνος, έχω πολύ κόσμο εδώ πέρα. Πριν ξεκινήσουμε όμως, επειδή αποσυντονίζομαι, θα παρακαλούσα τους παρευρισκόμενους στο στούντιο αυτή τη στιγμή να βάλουν τα ρούχα τους. Καλά είναι? Θέλω να συγκεντρωθώ να κάνω κι εγώ. Σταματήστε σας παρακαλώ, σατανάδες. Αυτός ήταν ο βασιλιάς της σκόνης και θα ακολουθήσει το κομμάτι που σηματοδότησε την επιστροφή μου στο AgeoLive 958, επιστροφή στο ραδιόφωνο και AgeoLive.gr. Είχα ξεκινήσει παλιότερα με την προηγούμενη ονομασία ως Αιγαίο FM. Ήταν τα δύο τελευταία χρόνια πριν μετακομίσω στην Αθήνα και θα παίξω το πρώτο κομμάτι που έπαιξα στην πρώτη εκπομπή του νυχτερινού ημερολογίου, τότε του Καφετζή.

0: Γιώργο, για πες δύο κουβέντες.
1: Δύο κουβέντες. Θέλω να μου θυμίσεις, να μας θυμίσεις, ποιο ήταν η πρώτη χρονιά που ήρθες εδώ στον Αιγαίο FM 95,8.
0: Πρέπει να ήταν...
1: Υπήρξε, να ξέρεις, όταν ο σταθμός άνοιξε το 1988, ήταν Αιγαίο FM 96.
0: Ναι,
1: όντως. 96. Αργότερα όμως, όπου ξεκίνησε ο τότε Flash 96, επειδή... Okay, ήταν μια συχνότητα, παρόλο που ήταν στην Αθήνα, είχαμε παρεμβολίες, και επειδή αργότερα υπήρξε και συνεργασία των δύο σταθμών, είχαμε το ειδησιογραφικό κομμάτι του Flash, υποχωρήσαμε και κατεβήκαμε 0,2 μεγάκυκλους προς τα κάτω, και πήγαμε, εντάξει, στο, πήγαμε για Τσαχπινιά στο 95,8.
0: Τώρα τα...
1: Ναι, σωστά το δείχνει ο Πέτρος. Η σημεούλα, η ρέτρο πίσω, είναι Αιγαίο FM 96. Έχουμε τώρα... τα πρώτα... Έχεις περάσει τα πρώτα ID μας, jingles. Πρέπει να είναι μέσα.
0: Λοιπόν, για να απαντήσω.
1: Αλλά, ναι.
0: Αν εγώ έφυγα το 94 για την Αθήνα, πάω να πει ότι ήμασταν σίγουρα 92-93 και λίγο 94. Από τότε.
1: Άρα μπορεί να έχεις προλάβει και Αιγαίο FM 96.
0: Το είχα προλάβει, και μάλιστα, ενώ τώρα θα το πω, μου φαίνεται περίεργο γιατί δεν διαδέχομαι τη Βίλμα Τσίρκα, Τσίρκα Βίλμα, Γκάζια στον Καζόν.
1: Θα σας διαδεχθεί εκείνη, ναι. Αλλά τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, θα τις κρατήσω παραπάνω. Θα πληρώσει για όλα αυτά που μου έχει κάνει.
1: Θα μπω και εγώ εμβόλυμος, εντάξει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τότε, πριν από μένα ήταν ο Γιάννης ο Λαλάρης.
1: Ναι.
0: Είχε μια εκπομπή, το θυμάμαι, γιατί πάντα είχαμε... βρίσκαμε ένα κομμάτι το οποίο θα ταιριάζε με τη δικιά μου. Η δικιά μου εκπομπή λεγόταν Rock Club.
1: Rock Club. Τι λες ρε αθεόφοβε.
0: Κάθε Σάββατο.
1: Τι λες ρε αθεόφοβε.
0: 4-5 η ώρα ήταν, κάπου εκεί.
1: Με το που τελειώσει το κομμάτι, κάνε μου μια stop να βάλουμε το πρώτο.
0: Ούτε σε άλλους έχω κάνει ένα stop.
1: Ναι.
0: Γιατί θέλω να κάνω αφιέρωση.
1: Να την κάνεις.
0: Και μάλιστα σε παλιό παραγωγό του Αιγαίο FM τότε, ναι. Ο οποίος προσπάθησε να τον βγάλω στον αέρα, αλλά δεν γίνεται γιατί δουλεύει τώρα, παίζει μουσική σε μαγαζί κάτω στην πόλη.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Λοιπόν, θα σου πω.
1: Είναι πολύ παλιή παραγωγή, βασικά, ναι. Οι περισσότεροι.
0: Όχι, ξέρεις τι, θα πεις εσύ τα δικά σου, γιατί θέλω να παρουσιάσω το επόμενο κομμάτι μέσω της ιστορίας που θα πω.
1: Ωραία. Οπότε, εγώ θα ήθελα να ακούσουμε ένα από τα πρώτα σλόγγαν και σποτ ID του σταθμού, έτσι για να θυμόμαστε από που ξεκινήσαμε.
0: Ωραία.
1: Όταν τελειώσει το κομμάτι.
0: Όχι εδώ.
1: Το έχουμε.
0: Το έχουμε.
2: Αιγαίο FM Stereo. Δημοτική ραδιοφωνία Άνω Σύρου.
0: Αυτός ήταν ο Γιώργος που ακούσατε στο πρώτο σποτ.
1: Λοιπόν, ποιος Γιώργος?
0: Εσύ.
1: Αυτός ήταν ο πρώτος πρόεδρος του σταθμού, ο Λούις ο Ρούσος. Ωραία. Ο πατέρας του Γιώργου του Ρούσου.
0: Ο πατέρας του Γιώργου του Ρούσου.
1: Του senior.
0: Ναι, από μέσα του σου τα έλεγε. Λοιπόν, άκου να δεις μια ιστορία. Εμένα η γνωριμία μου με το χώρο του ραδιοφώνου είχε γίνει από έναν άλλο σταθμό. Ναι. Ήταν ο πρώτος ιδιωτικός που είχε ανοίξει κάποτε.
1: Από τον Κύκλο.
0: Από τον Κύκλο. Μαζί με τη Φόφη την Τζεσμελή και τη Μαρία την Ξαγοράρη.
1: Προδίδει τώρα την ηλικία του, καταλαβαίνεις, ναι, τι κάνει.
0: Φόφη Τζεσμελή, Μαρία Ξαγοράρη, Στέφανος Μπλάτσο στον ήχο και Ντορεμή μερικές φορές στον ήχο. Και λεγόταν η εκπομπή «Τα κορίτσια
1: ξενυχτάνε με ένα μυστικό».
0: Τα κορίτσια όχι, ήταν ένα κομμάτι σαν να βρίσκεται, δεν το θυμάμαι. Ήταν ραδιοφωνικό παιχνίδι.
1: Okay.
0: Μεσημεριανό. Τέλος πάντων, κολλήσαμε με το ραδιόφωνο, είχαμε και το σκάλωμα με τη μουσική και λέμε να ανεβούμε πάνω στο. Εγώ και οι άλλοι 10 εαυτοί μου, να ανεβούμε πάνω στον Αιγαίο να κάνουμε εκπομπούλα.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι γινόταν, γιατί στον Αιγαίο? Και θα κάνω πάση για το επόμενο κομμάτι, γιατί είναι αφαιρωμένο σε αυτόν που θα αναφέρω.
1: Γιατί έχουμε και κόσμο στη βεράτα που, ναι, περιμένει, ναι, να ακούσει, ναι, μουσική.
0: Λοιπόν,
1: και μόνο τι ραδιοφωνάρε μα.
0: Στον Αιγαίο κέρδισα το πρώτο μου δώρο από διαγωνισμό ραδιοφώνου.
1: Τι λες τώρα?
0: Ήταν βινίλιο. Και
1: οπα,
0: θυμάμαι, ήταν ένα άλμπουμ των Van Halen που πήγα και αγόρασα. Μάλλον κέρδισα. Ο διαγωνισμό ήταν ένα από του πιο γνωστού παραγωγού που έχουν περάσει εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, τότε στον Αιγαίο FM.
1: Και παραγωγό και τεχνικό, έχει περάσει από όλε τι θέσει.
0: Για ποιον λες εσύ?
1: Για το Μάνο.
0: Για το Μάνο, λοιπόν. Το επόμενο κομμάτι, λοιπόν, είναι αφιερωμένο σε εκείνον. Προσπάθησα να τον φέρω σε επαφή. Αυτή τη στιγμή δουλεύει, να τον βγάζαμε στον αέρα να μας έλεγε πέντε πράγματα.
1: Κρίμα.
0: Χθες στην εκπομπή μου το έβαλα αυτό το κομμάτι, ήταν τελευταία τη σεζόν. Και νόμιζα ότι γράφτηκε για μένα, αλλά τελικά λίγο που το έψαξα, έχει γραφτεί για τον Μάνο τον Μπελέκη.
1: Πώς την πάτησες έτσι?
0: Ναι, έχει γραφτεί λοιπόν για τον Μάνο τον Μπελέκη και είναι αυτό.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το The Best της Tina Turner και επειδή ήταν αφαιρωμένο στο Μάνο τον Μπελέκη, λέω να βάλω ένα άλλο κομμάτι που πιστεύω ότι έχει...
1: Άλλο Μάνο θα είναι αυτό.
0: Ναι, έχει γραφτεί, αφήνει μια αμφιβολία, αν το έχει γραφτεί για μένα, έχει μια απορία το κομμάτι.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα περάσουμε λίγο το σπίτι μας, γιατί θα πέσει και θα μας πλακώσει, Γιώργο.
1: Αν μου άνοιγες και ένα μικρόφωνο θα ήταν
2: πάρα πολύ. Α, ευχαριστώ. Ναι. Με αναγκάζεις και φωνάζω, βλέπεις και.
0: Ναι, πάμε.
2: Μετά λένε ότι έχω και αγριοφωνάρα, καταλάβες.
0: Ναι.
2: Να πενέψω το σπίτι μου.
0: Θα πενέψεις το σπίτι μου.
2: Το σπίτι σου να πενέψω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το σπίτι του Μάνου, το οποίο δεν είναι άλλο από. Τα βλέπεις τώρα.
0: Άσταρε, Γιώργο, άσταρε.
2: Λοιπόν. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σιντερή Βουτσίνο με την εταιρεία Γαλακτοκομικά Προϊόντα Σύρου για την δωρεά των νερών και των αναψυκτικών που μας έκανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γαλακτοκομικά Προϊόντα Σύρου του κύριου Σιντερή Βουτσίνου, το οποίο βρίσκεται, πες μου την οδό γιατί δεν τα πάω καλά, αν και Βέρος Συριανός.
0: Βαρδάκα.
2: Βαρδάκα.
0: Βαρδάκα, φίλε.
2: Τι πρόβλημα και με αυτό με Μασουριανούς, ρε παιδί μου, που δεν ξέρουμε τις όδους.
0: Ξέρουμε τα μέρη. Και δεν
2: εκεί
0: ήταν
2: στο νοσοκομείο.
0: Όχι, και δεν είναι αυτό. Λέμε και το μαγαζί και τέσσερα επιχειρήσεις, ναι, πιο πίσω.
2: Σωστά. Δηλαδή, θα πας εκεί, στο αυτό, στην παλιά σχολή οδηγών.
0: Άμα δεν το θυμάσαι, λες το τέτοιο. Και υπάρχει και κάνουμε και στη δουλειά μια πλάκα που, ναι, προσπαθούμε κάθε φορά να βρούμε την πιο παλιά βερσίον του μαγαζιού για να εξηγήσουμε σε κάποιον που να πάει τα πράγματα.
2: Λοιπόν, πάμε να πάμε λίγο μουσική και το παρακάναμε όμως.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Rod Stewart με το Ντιγεθήκαμ Σεξι. Μεγάλο εραστή.
1: Ήταν ο μέγιστο.
0: Μεγάλο εραστή. Και θα περάσουμε σαν δεύτερο μεγάλο εραστή αυτή τη στιγμή. Ο οποίο ξεκίνησε με το συγκρότημα Genesis.
1: Ναι, ρε παίχτη.
0: Αλλά έκανε μεγάλη επιτυχία μόνο του.
1: Για τον Θείο Φίλ δεν μιλάμε.
0: Όχι, μιλάμε για τον Μπίντερ Καμπρίλ.
1: Μιλάμε για τον πρώτο τον Genesis.
0: Πρώτο τραγουδιστή του Genesis.

0: Λοιπόν, αυτός ήταν λοιπόν ο Peter Gabriel, Sledgehammer. Περνάμε σε Chaka Khan και Rufus.
1: Εγώ ήθελα να πω λοιπόν, νόμιζα ότι πριν θα μιλήσει για το Phil Collins και με μπέρδεψες, ο οποίος διάβασα πρόσφατα μία συνέντευξή του, ο οποίος είπε ότι είναι πάρα πολύ...
0: Πούντα.
1: Περήφανος για το γιο του.
0: Ναι.
1: Ο οποίος τον έχει ακολουθήσει όσο αφορά τα drums.
0: Έχω ιστορία. Ο γιος του έχει κρατήσει όλα τα drum kit που χρησιμοποιήσει σε όλη την καριέρα και το κάνει έκθεση σε όλη την Ευρώπη.
1: Αν ήταν και εμένα πατέρας μου ο Phil Collins, αυτό θα έκανα και όχι μόνο, εντάξει. Να είμαστε και λίγο σοβαροί.
0: Λοιπόν, Rufus, Chaka Khan.

Λοιπόν, επειδή πήραμε από τα μούτρα την αγαπημένη μου Βίλμα, το επόμενο κομμάτι που θα μπει είναι αφιερωμένο σε εκείνη. Κυρίες και κύριοι, είναι για Ζου, Don't Go και Βίλμα Τσίρκα στα μπαλέτα.

Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι δεν ξέρω πώς είναι ο ακριβώς ο τίτλος. Είναι mashup και έχει να κάνει με ένα κομμάτι του Depeche Mode με special φωνητικά ένα μεγάλο Ελληνικό θρίλερ.

μετά το Μάνο το Λιγνό που μας άφησε με ένα remix του Πανταζή, θα ακούσαμε κι αυτό. Πάμε να κάνουμε ένα rewind στα 90s, έτσι που μου αρέσουν λίγο εμένα. Και να ξεκινήσω το δικό μου ημίωρο με George Michael, τον αγαπημένο Γιώργο Μιχαηλίδη. Είμαστε εδώ, Γεωλάι 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο και θα σας πω και σήμερα για αυτό το ημίωρο, όσοι έχετε μείνει και μας ακούτε ζωντανά από τη Βεράντα, ζωντανά από τους 95,8 μεγάκυκλους ή από το Γεωλάι.gr, ποια ήταν τα σλόγγαν αυτού του σταθμού.

0: Μην μου ρούνει τώρα το φίλο μου το Μιχαηλίδη.
1: Όχι, αλλά έχεις ξεχάσει κάτι πολύ σημαντικό.
0: Έλα, αγαπητή μου.
1: Δεν έχεις συστηθεί.
0: Πω πω, αυτός είμαι. Ξέρεις τι, παιδιά, έχετε δίκιο, αλλά έχω μάθει τα τελευταία 15 χρόνια που κάνω ραδιόφωνο σε αυτούς εδώ τους 95,8 μεγάκυκλους, να κάνουμε συμπαραγωγό και να με συστήνει, να συστήνω εγώ εκείνη και εκείνη εμένα, οπότε...
1: Ωραία, λοιπόν, ακούμε την Αλέκα Κανελίδου.
0: Αυτή ακριβώς, ναι.
1: Να παρουσιάζει το δικό της κομμάτι στη σημερινή γιορτή.
0: Ωραία, και τι θες να πω, ότι είμαι ο Γιώργος ο Ρούσος. Ποιος από όλους.
1: Ποιος από όλους.
0: Αυτό θα είναι,
1: αυτό θα είναι ο διαγωνισμός μας για να κερδίσει το μεγάλο δώρο. Ποιος από όλους.
0: Ποιος από όλους.
1: Αυτό θα είναι ο διαγωνισμός μας για να κερδίσει το μεγάλο δώρο.
0: Ποιο

0: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν είσαι παλιός παραγωγός του Αιγαίο Live ή του Αιγαίο FM 96 και μας ακούς αυτή τη στιγμή, σε προσκαλώ, παύλα προκαλώ, να μας καλέσεις στο 2281-087-178 και να μας πεις για την εμπειρία σου σε αυτό το σταθμό τα χρόνια που ήσουν.
1: Πες το ξανά λίγο πιο αργά.
0: Λέω λοιπόν.
1: Όχι,
0: το τηλέφωνο. 2281-087-178. Ποιος μικροφωνίζει ρε παιδιά, εγώ μικροφωνίζω. Είναι το τηλέφωνο που είναι του σταθμού εδώ και πόσα χρόνια. 2281-087-178. Αν δεν κάνω λάθος, και αν κάνω λάθος να με διορθώσει ο Πέτρος, είναι από τα πρώτα τηλέφωνα του σταθμού. 80 δεν ήταν βέβαια το 88, κάπως αλλιώς θα ήταν, αλλά

0: Όχι, εγώ δεν ήθελα να βάλω αυτό. Εγώ δεν ήθελα να βάλω, αλλά τώρα κάτι συνέβη τώρα.
1: Είσαι ένας μεγάλος παπατζής, εγώ αυτό ξέρω.
0: Κάτσε, γιατί τώρα κάτι με πρώτο στο ίδιο με το σύστημα.
2: Όχι, για να λες ότι μόνο σε μένα.
0: Να, τα βλέπεις. Αυτά γίνονται εδώ όταν έρχεται η Βίλμα και ο Μάνος ο Λιγνός. Δηλαδή, εντάξει.
1: Εγώ ξέρω ότι είσαι μεγάλος παπατζής, μας έπρεξες, δεν ξέρω κι εγώ τι, είμαι 15 χρόνια εδώ πέρα και δεν ξέρεις να βάλεις ένα κομμάτι.
0: Ναι, τέτοιος είμαι.
1: Απίστευτο. Αυτό. Έχουμε νεκρό χρόνο αυτή τη στιγμή, έτσι λέγεται στη
0: Δετσένα. Το βάλα, βρε αλήτη. Αυτοί είμαστε.
2: Αυτοί είμαστε.
0: Να ακούσουμε λίγο αγαπημένους James, δώστε μου λίγο, χωρίς James και...

0: Πάντως, αν με ακούει ο φίλος ο Πέτρος, με ακούει ο φίλος ο Πέτρος, εμένα η ευχή μου, αγαπητέ Πέτρο, θα είναι ότι... Βλέπεις να το. Ο Μάνος έχει πολύ δυνατά τα ακουστικά. Λοιπόν, η ευχή μου, φίλε Πέτρο, θα είναι ότι. Το θυμάσαι πολύ καλά γιατί το έχεις δει σε κασέτα, δεν ήσουν εδώ. Τα πρώτα 10 χρόνια του σταθμού γιορτάστηκαν με live εκπομπή στην τηλεόραση από την βεράντα μας. Το θυμάσαι.
1: Σωστά.
0: Εμείς τώρα απλά κάνουμε ένα πάρτι στο ραδιόφωνο γιατί αυτό μας έχει μείνει και το τιμούμε και το προωθούμε. Η ευχή μου λοιπόν είναι ότι τα επόμενα.
1: Τα 39 χρόνια.
0: Όχι τα 39.
1: Τα 40 χρόνια.
0: Τα 40 χρόνια να μπορέσουμε να έχουμε μια ζωντανή εκπομπή, αν όχι τηλεοπτική εκπομπή, αν όχι σε τηλεόραση, μέσω κάποιας διαδικτυακής πλατφόρμας. Να κρατήσουμε αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο project.
0: Αυτό σκέφτομαι και τίποτα άλλο. Και για να μην χαλάσω το επόμενο τραγούδι που δεν μου αρέσει, εγώ θέλω απλά να πω, και μια και είσαι και εσύ εδώ, ότι όταν

0: ανέβηκα το 1998 με το φίλο τον Ηλία τον Παντελάρο εδώ στον Αιγαίο FM 95,8. Ήταν 95,8 τότε, όπου κάναμε, όπου δεν υπήρχαν υπολογιστές. Παρακαλώ στον δεύτερο ραδιοθάλαμο, όπως αρέσει του Πέτρου, λίγο ησυχία, γιατί ακούγεστε, γιατί μιλάμε χωρίς χαλή. Ευχαριστούμε. Έλεγα λοιπόν ότι όταν ανέβηκα το 1998 εδώ 13 χρόνια και μιλούσα κάπως έτσι και μου έλεγε ο φίλος ο Ηλίας, ρε φίλε τι θα γίνει, δεν γίνει η φωνή σου έτσι στον αέρα, και είχε δίκιο. Ήμουνα. Τότε δεν είχαμε υπολογιστές και αυτόματη ροή. Είχαμε κασέτες για σποτ. Είχαμε Flash 96, έτσι. Και το καστόφωνο το Marantz, το που έχουμε κάτω.
1: Το ιστορικό.
0: Το ιστορικό αυτό. Και δύο CDs εδώ με τριπλέτες και τετραπλέτες να βάζεις, να παίζεις εδώ. Βάλε CDs. Και τα βινίλια μας.
1: Και mini disc.
0: Και mini disc, βέβαια. Μη με κοιτάς έτσι, με αγχώνεις.
2: Όχι, το mini disc εγώ δεν το παράλαβα εδώ μέσα.
0: Ναι, εντάξει, εδώ μέσα. Λοιπόν, Αιγαίο FM 95,8.
1: Αιγαίο FM στέρεο.
0: Αιγαίο FM στέρεο 95,8. Η επόμενη αλλαγή σλόγγαν και η επόμενη ανανέωση του σταθμού σε κόσμο και πρόγραμμα, γιατί ο σταθμός μας, καλός ή κακός, έχει περάσει από 40 κύματα, πολλές ανανεώσεις. Δόξα τω Θεώ, με το φίλο Πέτρο εδώ απέναντί μου, από το 2020 έχουμε καταφέρει με την παρέα αυτή και την αρρωγή, έτσι, όλο τον παραγωγό, να φτιάξουμε αυτό το σταθερό πρόγραμμα. Έχει περάσει από πολλές ανακατατάξεις προγραμμάτων. Η πρώτη λοιπόν ανανέωση ήταν ότι από Αιγαίο FM ονομάστηκε Αιγαίο Live 95,8, το οποίο έγινε κάπου στο 2007. Ήμασταν δύο Γιώργοι Ρούσιδοι εδώ. Ο Junior εδώ πέρα και ο Senior, ο οποίος αυτή τη στιγμή.
1: Η λεγόμενος Παπαστρούμφ.
0: Ναι, ο λεγόμενος Παπαστρούμφ. Αυτή τη στιγμή είναι σε άλλο ραδιοφωνό της ώρα, αλλά δεν σημαίνει κάτι. Έχει ξεκινήσει από αυτό το σταθμό. Και ονομάστηκε λοιπόν τότε Αιγαίο Live 95,8 το 2007. Πάντα καλοκαίρι ήταν το σλόγγαν του σταθμού, και με μια μεγάλη ανανέωση παραγωγών και ένα πολύ ωραίο μουσικό πρόγραμμα. Είπα πολλά, πάμε να ακούσουμε αγαπημένους Τζουμπαουάμπα.
1: Υπέροχη Τζουμπαουάμπα.
0: Έρχομαι για τα υπόλοιπα σλόγγαν.

Και από το 2007 έρχομαι κάπου στο 2011. Συγγνώμη, έρχομαι στο 2009 στην επόμενη αλλαγή σλόγγαν του σταθμού. Βέβαια το Αιγαίο Live από το 2007 έχει παραμείνει μέχρι σήμερα. Έτσι το κάναμε λίγο πιο σύγχρονο, το βγάλαμε το FM Stereo, το έχουμε κάνει Αιγαίο Live. Έτσι λοιπόν το 2008 ή το 2009, δεν κάνω λάθος, ο σταθμός από πάντα καλοκαίρι, είπαμε καλά είναι το καλοκαίρι, εντάξει, καλοκαίρι, ως πότε θα είναι καλοκαίρι, ας κάνουμε κάτι άλλο και το κάναμε Αιγαίο Live 95,8, ζωντανό ραδιόφωνο και το κάναμε έτσι γιατί τότε ο Αιγαίο, όπως και τώρα βέβαια, είναι ο σταθμός με τις περισσότερες ζωντανές εκπομπές. Είμαστε ο σταθμός στις Κυκλάδες με τις περισσότερες ζωντανές εκπομπές και τους περισσότερους παραγωγούς.

0: have to praise you.
1: Λοιπόν, έχω ιστορία για αυτό το κομμάτι.
0: Δώσε, φίλε μου.
1: Λοιπόν, το βίντεο κλιπ το έχει σκηνοθετήσει ο Spike Jonze. Το οποίο πήγε και το γύρισε. Ο Spike Jonze είναι αυτός που έχει κάνει το στο μυαλό του John Malkovich. Για όσους το ξέρουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχει κάνει το σαμποτάζ των Beastie Boys.
0: Οκ. Okay.
1: Είναι βιντεοκλιπάς τρελός. Έχει παίξει και σε ταινίες σαν ηθοποιός. Ήταν κάποτε και σύζυγος, νομίζω, της Κόπολα, της Σοφία Κόπολα.
0: Okay. Καλά, μην πάμε στη σοουμπίζα, ναι. Μείνουμε.
1: Το θέμα είναι ότι μάζεψε μια ερασιτεχνική ομάδα χορού.
0: Ναι.
1: Χωρίς άδεια. Πήγανε με βιντεοκάμερες έξω από ένα σινεμά και κάνανε αυτό το βιντεοκλίπ που έχουν δει όλοι.
0: Τι
1: με τον τρελό χορό.

0: Πες ιστορία για το Fatboy Slim, ο οποίος λοιπόν, τελευταία έχει αρχίσει τα live και γίνεται χαμούλης.
1: Λοιπόν, έτσι? Ο Fatboy Slim, το κανονικό του όνομα είναι Norman Cook.
0: Σωστά.
1: Ξεκίνησε σαν μπασίστα στον House Martins.
0: Όπα, αυτό δεν το ξέρω, φίλε.
1: Μετά έκανε τους Beach International, που έχει το Dummy Like... αχ, πώς λεγότανε?
0: Έλα, εσύ ξέρεις.
1: Beach International. Γνωστή επιτυχία των 90s, okay, ηλεκτρονική, okay, η πρώτη του επαφή. Μετά έγινε Pizza Man και μετά κατέληξε σαν Fatboy Slim.
0: Και μας έχει χαρίσει επιτυχιάρες.

0: Λοιπόν, αγαπητέ Μάνο, δεν ξέρω αν ακούγες πριν, έλεγα για την ιστορία των σλόγγαν και των, του σταθμού που έχουν περάσει ανά όλα αυτά τα χρόνια. Από το Αιγαίο FM Stereo μέχρι το Αιγαίο Live, μέχρι το Πάντα Καλοκαίρι, το Ζωντανό Ραδιόφωνο. Και φτάνω στο 2020, έτσι στην τελευταία αναπροσαρμογή και αναδιάρθρωση του Αιγαίο Live, όπου ψάχνουμε σλόγγαν και λέμε τι θα κάνουμε. Έχουμε το επιστροφή στο ραδιόφωνο που μας αρέσει, το ζωντανό ραδιόφωνο που μας αρέσει, γιατί έχουμε παραγωγούς. Τι γίνεται, ήταν και COVID τότε το 20, αν θυμάστε όλοι εσείς εδώ πέρα, γιατί
1: έτσι ξεκίνησε,
0: είμαστε όλοι εδώ πέρα, μπράβο, το 2020 και είχαμε ξεκινήσει και αρκετοί. Και παιδιά, αν το θυμάστε, ήταν και ωραία, γιατί εντάξει, ωραία για το ραδιόφωνο, έτσι δεν ήταν ωραία για τον κόσμο, έτσι μην παρεξηγούμε. Ήταν ωραία γιατί ο κόσμος είχε μπουχτίσει να βλέπει TikTok, YouTube, Netflix και ήθελε λίγο καλό ραδιόφωνο, και κάπου εκεί όλοι εσείς και εμείς ξεκινήσαμε και κάναμε κάτι πάλι όμορφο και ωραίο που κρατάει μέχρι σήμερα 2026.
2: Εντάξει, το παρελθόν είναι και εγωιτευτικό.
0: Εννοείται. Και κάναμε λοιπόν το νέο σλόγγαν, την επιστροφή.
1: Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
0: Επιστροφή στο ραδιόφωνο, την οποία το πιστεύω έτσι ακριβώς, διότι η επιστροφή στο ραδιόφωνο θα μας σώσει. Ήμουν ο Γιώργος Ρούσος, κοινός junior. Αυτό το ημίωρο έπαιξα λίγο 90s μουσικές μαζί με το Μάνο το Λιγνό. Θα κάνουμε ένα rewind και θα αφήσω την Βίλμα να ξεδιπλώσει το υπόλοιπο ταλέντο της. Εμείς εδώ θα είμαστε, θα παίζουμε μουσικές όσο αντέξουμε, όσοι μείναμε εδώ. Δεν φεύγουμε από τα μικρόφωνα, απλά αναλαμβάνει τη μουσική επιμέλεια η Βίλμα.

0: βάλουμε.
1: Λοιπόν, πες το.
2: Ιστορία για αυτό το κομμάτι. Πρώτον, το βίντεο κλιπ είναι σχεδιαθετημένο το Μάρτιν Σκορτσέζε, ο οποίος έχει κάνει και το Beat It στο προηγούμενο άλμπουμ του Michael Jackson. Είναι η πρώτη εμφάνιση του Wesley Snipes. Είναι ο αντίπαλος γκάνγκστερ. Και αυτό ετοιμαζόταν να ήταν το πρώτο ντουέτο του Prince με τον Michael Jackson.
1: Μετά από τέτοια κόντρα, αλλά δεν έγινε ποτέ.
2: Γιατί?
1: Δεν το ξέρω.
2: Γιατί λέει στον πρώτο στίχο Your ass is mine.
1: Μπράβο!
2: Και μαλώνανε ποιος θα πει σε ποιον αυτή την
1: ατάκα. Σωστά. Τι κόντρα κι αυτή τότε. Σαν να λέει Μανούλα Δεσποινούλα.
2: Ναι, αλλά γουστάρανε. Ο ένας τον άλλον τον γούσταρε τρελά. Ο ένας γιατί ήταν.
0: Ήτανε... τεράστια εντύπωση. Αυτά σας έχουν μείνει, αυτά σας μένουν.
1: Έτσι είμαστε.
2: Ναι. Γιατί είμαστε κουτσομπόλιδες και σκαλοπατούδες. Για να πάρουμε και τον τίτλο πάλι εκπομπή.

Παιδες, πώς τα έφερε η ώρα, η στιγμή, οι συνθήκες, δεν ξέρω. Αλλά πάλι θα με φάτε στη μάπα με την καλή την έννοια. Δεν έχουν καμία σχέση οι μουσικές που παίζαμε πριν, που έχουν περάσει ή που έπαιξα πριν. Ξεκινάμε πάλι από την αρχή, 38 χρόνια

38 χρόνια Αιγαίο Live 95,8. Ακούτε τη Βίλμα που ανέλαβε να σας επαναφέρει σε ραδιοφωνικές προδιαγραφές.

Εδώ λοιπόν στο στούντιο μου έχει μείνει μόνο η Αγγέλα. Η Αγγέλα, μωρό μου, πιστή συντρόφισσα, εντάξει, και κόρη πολύ αγαπημένου ανθρώπου, του Μπάμπη. Να σε καλά, Μπαμπίκο μου, όπου και να βρίσκεσαι. Η σκέψη μας και οι ευχές μας και η αίσθησή μας είναι μαζί σου, γιατί είσαι σπάνιο πλάσμα, όπως και το Αγγελάκι που έχω εδώ δίπλα μου. Για σένα, Αγγελάκι.

Παιδες εκπέμπουμε live από τον 95,8. Εντάξει, επιστροφή στο ραδιόφωνο όπως ψιθυρίζει εδώ. Και μόνο ο Μάνος μπορεί και το λέει έτσι, με αυτόν τον αισθησιασμό. Σ' άρεσε, ε? Α, γιορτάζουμε 38 χρόνια παρουσίας στο νησί. Ένας σταθμός που ξεκίνησε από Συριανούς, φιλοξενεί όμως πάρα πολλούς μέτικους, expats, έτσι όπως είναι η μοντέρνα λέξη. Όχι, νιώθω Συριανή. Μετά από 23 χρόνια νιώθω Συριανή. Δεν θα γίνω Συριανή ποτέ, μου λέει ο Μάνος.

Πέθες, έχω μείνει μόνη μου εντελώς εδώ στον Αιγαίο Live 95,8. Μα εντελώς μόνη. Μόλις έφυγε και ο Μάνος, δεν με πτωεί καθόλου. Αγαπάω τόσο πολύ να σας μεταδίδω μουσικές. 38 χρόνια Αιγαίο Live.

Αγίου Ελεύη 95,8. Βίλμα Τσίρκα από τα Γκάζια στον Καζόν. Γκαζάρο, γιατί αν και η μεγαλύτερη ηλικιακά παραγωγός του σταθμού, αντέχω ακόμα. Ταυτίσανε οι μικρότεροι, ταυτίσανε. Πού είστε βρε παιδές, πού είστε και θέλετε συνέχεια του σταθμού μετά? Το καταφύγιο είναι μουσική,

Ξέρετε, είμαι υπέρμαχος της θέσης ότι μέσα από τη μουσική μπορείς να δηλώσεις ταυτότητα, άποψη, θέση για τα πάντα όλα. Νομίζω ότι χωρίς να επαναλαμβάνουμε, σας έχω ξαναπεί ότι το μεγαλύτερο κουπλιμέντο μου το έχει κάνει ένας εδώ, ο Γιώργος ο Περίς, ο αγαπημένος μου αγαπημένος Γιώργος, ότι δεν χρειάζεται να μιλάω πολλά, να λέω πολλά, μιλάω μέσα από τις μουσικές μου. Πω πω, σ' αγαπώ και μόνο που το πες, Γιώργο Περί,

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Και έμεινα μόνη μου εδώ να παίζω ακόμα. Μου δώσανε κονσόλα. Έχω μουσικές μαζεμένες. Δεν με περιμένει τίποτα στο σπίτι μου. Εντάξει, το παιδάκι μου λείπει και μου λείπει. Και αυτός είναι ένας λόγος που είμαι ακόμα εδώ. Σας κρατάω συντροφιά. Γιορτάζουμε. Το πάρτι τελείωσε, τουλάχιστον όσον αφορά την προσέλευση και την ανταπόκριση. Γιορτάζουμε και γιορτάσαμε τα 38 χρόνια παρουσίας στο νησί του Αιγαίο Live 95,8. Παίζουμε υπέροχες μουσικές, λέμε ειδήσεις όπως πρέπει να λέγονται οι ειδήσεις στο μέτρο του απόλυτα αποδεκτού από την πλειοψηφία. Ναι ρε παιδιά, γιατί είμαστε υπέρ των δημοκρατικών διαδικασιών. Τόσο απλά. Είμαστε εδώ απαρόντες, ενεργοί, μέσα σε όλα, και ακολουθήστε μας. Όχι μόνο θα σας διασκεδάσουμε, αλλά ενδέχεται να σας αφυπνίσουμε κιόλας, όσο ελιτίστικο και να ακούγεται αυτό. Μην ξεχνάτε ότι είναι η προσωπική μου άποψη αυτά που εκφράζω τώρα. Είμαι η Βίλμα Τσίρκα, εντελώς τυχαία και εξαπρόπτου σας κρατάω συντροφιά για άλλη μια μισή ώρα, γιατί μετά το πάρτι τελειώνει και για μένα. Εντάξει, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, ούτως ή άλλως και σαν ιδέα και σαν αίσθηση, ε!
2: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Μόλις τώρα έχω εδώ τους τελευταίους ανεπομείνοντες που με χαιρετούν. Το Γιώργο, το Junior, μωρό μου.
1: Θα σε αφήσουμε, να κλείσεις αυτό το ραδιοφωνικό πάρτι που γουστάρεις.
0: Και με τιμάτε πάρα πολύ που μου αφήνετε.
1: Τιμή μας, αγαπητοί.
0: Αυτή την τέτοιο. Με τιμάτε. Τον Πετράκο μου. Που όλα τα χρωστάω στον Πετράκο μου. Στον αγαπημένο μου.
1: Μεγάλη λίστα μετά.
0: Ναι. Αγάπη μου. Ξέρεις ότι είμαι πιο μεγάλη από τη μαμά σου, ε.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι δεν είχε γιο, είχε τραβήξει.
0: Όχι, γιο δεν θα τον είχα ποτέ. Ποτέ. Αλλά φίλο, πρωτεζέ, ισότιμο και πανέξυπνο τέτοιο που εκτιμώ τα μάλα της συνέβρεση μαζί του. Δηλαδή θεωρώ πάρα πολύ ευτυχή τη συγκυρία που μας έφερε. Να σου πω, εγκόμιο σου μπλέκω. Φύγε, γιατί θα δημιουργήσω και λάθος εντυπώσεις.
1: Ότι
0: σου την πέφτω.
1: Είναι και μία και δέκα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, στις 1 και 10 στον Αιγαίο Live.
0: Στις 1 και 10.
1: 38 χρόνια κλείνουμε. Να το κλείσουμε το μαγαζί. 38 χρόνια. Ακούω και το σουρού, παιδιά. Δεν κάνουμε YouTube.
0: Καλό βράδυ και στην Αγγέλα μου, μωρό μου. Φιλιά. Καληνύχτα. Φιλιά στον Μπάμπη. Τον αγαπάμε και είναι δύναμη στο νησί. Τον αγαπάμε. Stay alive και positive.

Παιδες, αυτό είναι το ραδιόφωνο, μια αναδρομή, αναδρομή στις αναμνήσεις, στις επιθυμίες. Στηρίξτε το. Είναι καλό να υπάρχουν κάποιοι που μας θυμίζουν πράγματα περασμένα, που σημαίνουν τόσο πολλά, όμως και στο τώρα. Και συγχωρνάτε μου το φιλοσοφικό, μεγάλη κοπέλα είμαι και λέω και κάποια κουβέντα παραπάνω.

σήμερα λόγω ημέρας σας είπα, δεν αναγγέλλω ή δεν δίνω λεπτομέρειες καν για το τι ακούμε. Μόνο μουσικές σήμερα.

Αν έχετε διαφορετική απάντηση, παρακαλώ καταθέστε την. Η ερώτηση είναι war, πόλεμος. Σε τι είναι απαραίτητος? Σε οτιδήποτε. Τίποτα δεν είναι απαραίτητος. Αντικρούστε το επιχείρημα.

αγαπημένη μου την κολλητή μου Νατάσα, που μου έστειλε μόλις ένα μήνυμα ότι αύριο τέτοια ώρα πιθανότατα, επιτρεπόντων συνθήκων, θα είμαστε στο καραβάκι που θα γυρίζουμε από τη Δήλο, γιατί αύριο σκοπεύω να πάω, παιδιά, στη συναυλία της Μαρίας Φαρεντούρη στη Δήλο. Και ναι, η μουσική δεν έχει σύνορα.

Επειδή ξέρετε, κάνω μια σειραφή των κομματιών που έχουν χωρέσει στο στικάκι αυτό. Αυτό εισχώρησε κατά λάθος, γιατί ξέρετε, εγώ είμαι παλαιά σχολής, παίζω παλινδρομικά. Σας προωθώ στο επόμενο.

είναι μία και 25. Έχω βασιλέψει, γιατί είμαι μεγάλη κοπέλα, το ξέρετε. Μένουν 5 λεπτά ακόμα. Νομίζω ότι θα προλάβουμε 2 τραγούδια που είναι δικής μου επιλογής. Μετά θα ακούσετε αυτά που παίζει ο σταθμός. Χρόνια μας πολλά. Νομίζω ότι είναι σπάνιο η αντοχή μας ο σταθμός, και ας μου συγχωρεθεί και το ότι παίρνω το μέρος, γιατί δεν έχω υπάρξει μέρος της ιστορίας του σταθμού, της παρελθούσης ιστορίας, της πρόσφατης. Υποθέτω πως ναι, ευελπιστώ πως ναι. Να ζήσουμε χρόνια πολλά. Τα γκάζια στο καζόν θα εκπέμπουν τον επόμενο, τους επόμενους καιρούς κονσέρβα. Ακούγεται λάθος, Ευχαριστώ όλους στο σταθμό, και η μουσική ενώνει, παιδες. Η μουσική είναι το πάθι, είναι το μονοπάτι. Μας πάει παντού. Ακολουθήστε. Ποτέ δεν θα μας βγάλει λάθος. Χαιρετώ. Χρόνια μας πολλά.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.